0: Η ώρα είναι 3.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ακούτε Ράδιο Γάμα.
1: Each time I see a little girl of five or six or seven, I can't resist a joyous urge to.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous. Ah.

0: Come si fa a non volervi bene? Grazie.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Radio Gamma 94 FM.
3: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche dit...

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: One.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε

0: έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη, ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία, θα είναι πιο δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα υπάρχει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας με μικρά διαστήματα αραιής συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 19, με τους ανέμους να πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Αναλυτικότερα τώρα, λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά τα περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα. Από τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα επιρωτικά. Παράλληλα, σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, στη Θεσσαλία από 15 έως 31, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31, στα Επτάνησα από 17 έως 30 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ, με εξαίρεση στην περιοχή των Δωδεκανήσων, όπου θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 29.

επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πολιτικά έκλεισαν οι ομιλίες των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Με την ομιλία το Σάββατο και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτά. Ήταν επίσης συγκινησιακά φορτισμένη. Λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

όπου χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκε για να τον αποχαιρετήσει. Ήταν βέβαια λίγο περίεργο το σκηνικό που εκτυλήθηκε, καθώς οι ιερείς προσπαθούσαν να βάλουν μια τάξη σε έναν κόσμο που ήθελε να αποχαιρετήσει τραγουδώντας τα τραγούδια του τον δημοφιλή τραγουδιστή. Δεν ήταν και πολύ συνηθισμένο αυτό. Όπως επίσης δεν ήταν και πολύ συνηθισμένο ότι σε ολόκληρη την περιοχή ακούγονταν τραγούδια από ηχεία. Αλλά δεν πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση, έτσι.

θάνατο του Μαζονάκη όμως άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα. Είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε την Παρασκευή αυτά με τη βοήθεια της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, έγκριτου νομικού κλπ. Άνοιξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι τελικά συμβαίνει κάτω από ένα περίεργο χαλί επίπλαστης νομιμότητας, με διάφορες θαυματουργίες θεραπείες, εντός εισαγωγικών πάντα, οι οποίες είναι και πολύ ακριβές και συνήθως δεν αποδίδουν τίποτα όταν δεν είναι πολύ επικίνδυνες. Στην τελευταία περίπτωση, βέβαια, περιμένουμε να αποφανθεί και η δικαιοσύνη, φαίνεται ότι όλα έγιναν λάθος. Τι αποδεικνύει αυτό για την Ελλάδα του 2026? Ότι είναι πολύς ο χρόνος που διανύσαμε από την περίοδο του νερού του Καματερού, αλλά δυστυχώς κοινωνικά, πολιτικά, επιστημονικά, μάλλον ανήκουμε στην ίδια ακριβώς περίοδο.

Από το 1976 μέχρι το 2026 είναι σαν να μην έχει μεσολαβήσει ούτε μία μέρα. Επειδή ίσως κάποιοι από εσάς να μην είσαστε και ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το τι συνέβη το 1976, αν και πιστεύω πως την έκφραση «το νερό του Καμαντερού» την έχετε ακούσει. Ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις μαζικής εξαπάτησης και ιστερίας στην νεότερη ελληνική ιστορία. Τι έγινε λοιπόν τότε? Ένας 36χρονος δικηγόρος από την ΚΟ, ο Γιώργος Καμαντερός, εμφανίστηκε υποστηρίζοντας ότι ανακάλυψε ένα θαυματουργό ραδιενεργό νερό από πηγή του

φωτογραφήθηκαν απίστευτες σκηνές συνωστισμού. Το νερό μοιραζόταν αρχικά σε μπουκάλια και συνέχεια με βιτιοφόρα στους δρόμους της Αθήνας και της επαρχίας ολόκληρης. Και στην Πάτρα είχε φτάσει. Αργότερα το κύκλωμα άρχισε να πουλάει και σωληνάρια με σκόνη πετρώματος για ανάμιξη με απλό νερό. Βέβαια αντέδρασαν, για να είμαστε δίκαιοι, κάποιοι επιστημονικοί φορείς τότε. Ιατρικοί σύλλογοι, ο Δημόκρητος κλπ. Κλπ. Και έλεγαν ότι επρόκειτο για κοινό νερό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις περιείχε επικίνδυνα επίπεδα ραδιενέργειας ή μικροβίων λόγω συνθηκών μεταφοράς, προκαλώντας και παρενέργειες σε κάποιους ασθενείς. Τον Οκτώβριο του 1976 ο Γιώργος Καμετερός καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών σε φυλάκιση 8 μηνών εξαγοράσιμη για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και παράνομη κυκλοφορία φαρμακευτικού σκευάσματος. Έχει τραγικό τέλος αυτή η ιστορία, γιατί ο ίδιος καταστράφηκε οικονομικά και τον Μάιο του 1998 έδωσε τέλος στη ζωή του. Πρόκειται για μια υπόθεση, ένα διαχρονικό παράδειγμα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου και της ελπίδας.

Από τότε, φίλες και φίλοι, πέρασαν 50 χρόνια. Γιατί αναφέρουμε λοιπόν μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Και εγώ διάβασα για αυτήν. Ήμουν πάρα πολύ μικρός για να τη θυμάμαι. Αλλά βεβαίως για πολύ κόσμο είναι μια ζωντανή ιστορία. Πάρα πολλοί άλλοι έχουν κάτι ακούσει. Γιατί το λέμε τώρα? Γιατί 50 χρόνια μετά δεν έχουμε καταφέρει να ξεφύγουμε ως λαός από τέτοιου είδους διαδικασίες, δοξασίες, παραμύθια που στην καλύτερη περίπτωση αδειάζουν τα πορτοφόλια μας, στη χειρότερη γίνονται επικίνδυνες για τη ζωή μας. Γιατί κάποιοι οικονομάνε από αυτό. Και βέβαια, αν θέλετε, υπάρχει μια εξέλιξη τα τελευταία 50 χρόνια, από το 76 δηλαδή μέχρι σήμερα. Από το γεγονός πλέον ότι όλα αυτά, γιατί τότε ο καματερός και το θαυματουργό νερό του απευθυνόταν σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένα μικρό ποσό, εν πάση περιπτώσει, μπορούσε να δώσει κάποιος για να αποκτήσει το θαυματουργό νερό. Το οποίο, όπως είπαμε, στην καλύτερη περίπτωση ήταν αδιάφορο, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν επικίνδυνο. Αλλά το κόστος ήταν μικρό και μπορούσε να το προμηθευτεί οποιοδήποτε. Εδώ πέρα πλέον έχουμε φτάσει στην επόμενη εξέλιξη, όπου πλέον τέτοιου είδους θαυματουργές, εντός εισαγωγικών, θεραπείες απευθύνονται σε υψηλότερα βαλάντια, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς που εφαρμόζουν θεραπείες αυτές να γίνουν επάμπλουτοι και να αποκτήσουν και κοινωνική επιφάνεια. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ ακριβές, θεωρούνται και πάρα πολύ σημαντικές. Στην πραγματικότητα, εδώ για να το πούμε διαφορετικά, κάποιοι συνδύασαν την τεχνογνωσία το νερό του Καματερού με τις πατάτες του Καποδίστρια, που όταν τις έδινε δωρεάν δεν τις ήθελε κανένας, και όταν τις έβαλε φρουρούς να τη φυλάνε, πήγαν να τις κλέψουν. Λοιπόν, κάποιοι το συνδύασαν αυτό, το

κερδίζουν πάρα πολύ χρήμα και πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική αναγνώριση. Όμως από το 1976 μέχρι σήμερα υποτίθεται θα έπρεπε να έχει προοδεύσει τουλάχιστον το κράτος. Θα έπρεπε να κάνει περισσότερους ελέγχους. Θα έπρεπε να ξέρει και να διαχωρίζει την ήρα από το στάρι. Θα έπρεπε να μπορεί να διαχωρίσει τους απατεώνες από τους σωστούς και ευσυνείδητους επαγγελματίες. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι κάποιοι είχαν την ανοχή, αν όχι την προστασία του κράτους, για να κάνουν τη δουλειά τους.

Νομίζω ότι εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ρίζα του προβλήματος. Γιατί απατεώνες, απατεωνίσκοι, μάγοι θα υπάρχουν πάντα και θα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ανθρώπινη φύση. Γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου όταν είναι απελπισμένος και όταν δεν είναι απελπισμένος να ψάχνει θαυματουργές, θεραπείες, διαδικασίες και μάγους για να του λύσουν τα προβλήματα. Το θέμα είναι πως το κράτος μπορεί να σε προστατεύσει από αυτό και μάλιστα όταν οι ίδιοι εμφανίζονται ως επιστήμονες με μεγάλες περγαμηνές. Ακούσαμε την Παρασκευή εδώ την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας αλλά και στην Αθήνα σε αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης να λένε ότι κάποιοι όροι που χρησιμοποιούνταν για να θαμπώσουν τον κόσμο όπως η κβαντική ιατρική δεν υφίστανται. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Όμως όταν οι ίδιοι διαφημίζονταν κατά αυτόν τον τρόπο στο διαδίκτυο, έδιναν, έκαναν σεμινάρια και συμμετείχαν σε σεμινάρια που μάλιστα είχαν την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, διαφημίζοντας τα θαυματουργές θεραπείες, τα πτυχία τους από την κυμπαντική ιατρική που δεν υπάρχει και πολλά άλλα, τότε που ήταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για να προστατεύσουν τους πολίτες είτε από την απάτη, επαναλαμβάνω, στην απλούστερη εκδοχή της, είτε από τον κίνδυνο

0: Ποια γενικά είναι η πελατεία τέτοιων κέντρων? Είναι κάτι άλλο που με προβληματίζει πολύ και θα ήθελα να το μοιραστούμε εδώ. Ποια είναι η πελατεία τέτοιων κέντρων? Για δεν είναι ένα. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε εκεί? Ναι, προφανώς καλλιτέχνες και τα λοιπά. Μου είπαν ότι πήγαιναν διάφοροι εκεί και μου έχουν πει και πολλά ονόματα. Δεν έχει σημασία, θα κάνουμε κουτσομπολιό σήμερα εδώ. Αλλά σίγουρα είναι ονόματα που τα γνωρίζουν όλοι, από το χώρο του θεάματος. Αλλά δεν πήγαιναν μόνο από το χώρο του θεάματος. Αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε εκεί μπορεί να είναι... άνθρωποι που ελέγχουν ή βρίσκονται στους αρμούς της εξουσίας, όπως έλεγε κάποτε ένας άλλος πολιτικός.
1: Στον δρόμο, όλοι κοινούν.
0: Και είχε ένα ενδιαφέρον που το έλεγε αυτό, γιατί είναι χρήσιμη έκφραση και θα τη χρησιμοποιήσω κι εγώ. Λοιπόν, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν ή βρίσκονται στους αρμούς της εξουσίας. Και όταν έχεις τέτοιου είδους σχέσεις με τέτοιου είδους ανθρώπους και έχουν δημιουργηθεί εξαρτήσεις, γιατί όλο αυτό δεν έχει μόνο το οικονομικό άρμεγμα, έχει και την εξάρτηση, τότε μπορείς να προσβλέπεις και σε καλύτερη μεταχείριση. Και νομίζω πως καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι λέμε εδώ πέρα. Αλλά επαναλαμβάνω, η ευθύνη δεν είναι των πολιτών που κάποιοι αποδέχονται τέτοιου είδους ανθρώπους με μαγικές λύσεις. Η ευθύνη είναι του κράτους που πρέπει να σε προφυλάξει. Αλλά αν το κράτος αδιαφορεί στην καλύτερη περίπτωση ή στη χειρότερη, υποθάλπτει τέτοιες καταστάσεις, τότε μάλλον είσαι από χέρι καμένος. Και αυτό σου δίνει και το θράσος να διαφημίζεσαι, να κάνεις σεμινάρια ή να παρουσιάζεις σεμινάρια που έχουν και επίσημη σφραγίδα. Και μέσα από όλα αυτά να αποκαλύπτεσαι ως ένας επιστήμονας, βεβαίως επιστήμονας, με όλες αυτές τις περγαμηνές που έχει τη δυνατότητα να κάνει θαύματα. Τροφή για σκέψη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
13: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
14: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94,5.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Χθες έκλεισε και ο κύκλος της παρουσίας των πολιτικών προσώπων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και την ομιλία που είχε κάνει την προηγούμενη μέρα το Σάββατο, απλώνοντας το οικονομικό πρόγραμμα και απαντώντας βεβαίως χθες και σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΑΧΑΕΣ ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Μύραλης. Κύριε Μύραλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, για πείτε μας, είστε ικανοποιημένοι από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, υποθέτω πως ήσασταν. Θέλω να μου πείτε και από τη Θεσσαλονίκη αν είστε.
1: Ναι, κύριε Καρβουνιάρη, αυτή είναι η αλήθεια. Πέρυσι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατάφερε με το πρόγραμμά μας και με το αφήγημά μας να βάλει και πάλι το ΠΑΣΟΚ σε μια κυβερνητική τροχιά και να αρχίζουν και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι αλλά και ο κόσμος να αναγνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τη χθεσινή του και την προχθεσινή του παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαθίδρυσε πλέον ακόμα και στους πιο σκληρούς αντιπαλούς μας την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται για να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, διότι μπορεί να πείσει την κοινωνία ότι έχει και πρόγραμμα και στελέχη να το υλοποιήσουν με μια άλλη προοπτική, με μια άλλη κατεύθυνση που αφορά τους πολλούς και αφορά μια χώρα που μας χωρά όλους.
0: Το θέμα είναι ότι ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ξεδίπλωσε το οικονομικό πρόγραμμα, είπε τι προσβλέπει για την επόμενη τετραετία, μετά τις επόμενες εκλογές εν πάση περιπτώσει, για την κοινωνία και τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι όλα αυτά είναι λαϊκισμός επί της ουσίας, καθώς δεν είναι υλοποιήσιμα και εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει ήδη με κάποια μέσα τα οποία διαθέτει να παρουσιάζει μια ψεύτικη εικόνα και να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ πριν καν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει το πρόγραμμά του. Και γίνομαι ξεκάθαρος, είδατε ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες παρουσίασαν το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική του και την αφήγηση την οποία έχει στην κοινωνία πριν καν μιλήσει ο Νίκος Μανουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λέτε ότι μετρήθηκε σε δημοσκόπηση σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς που είχαν ήδη μιλήσει, θέτοντας το ερώτημα στους πολίτες ποια είναι η άποψή τους για αυτά που είπαν, χωρίς να έχει μιλήσει όντως.
1: Ναι, το έκανε η εταιρεία δημοσκοπική GPO και το παρουσίασε στο κανάλι του Star. Το είδαμε όλοι. Όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική και ανοίγουμε τις τηλεοράσεις μας, το είδαμε και μας έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάμε όμως στο διατάφτα. Θεωρώ ότι ο κύριος Μαρινάκης και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν γράψει τις ανακοινώσεις πριν καν τελειώσει το μελάνι από τις τοποθετήσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Μανδουλάκη. Ο πρόεδρος μας προσπάθησε να περάσει και μια άλλη κατεύθυνση. Ότι μιλάμε για μια άλλη προοπτική. Για την επαναφορά της ελπίδας στην πολιτική, της προοπτικής και της αναγέννησης. Και ενός αφηγήματος που αφορά τους πολλούς. Δηλαδή, πέρα από τα δημοσιονομικά μέτρα και τα καθαρά οικονομική φύσεως ζητήματα που αφορούν την πλειοψηφία της κοινωνίας, έθεσε και μια άλλη προοπτική για μια άλλη χώρα. Για μια άλλη χώρα η οποία δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μιλάει για όλη την επαρχία, μιλάει για τον αγροτικό κόσμο, μιλάει για τα νέα ζευγάρια, μιλάει για κοινωνικές κατοικίες, μιλάει για πράγματα τα οποία μπορούν και πάλι να κάνουν την Ελλάδα ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος με ευρωπαϊκή κατεύθυνση, με προοπτική. Είναι μια χώρα η οποία διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Αλλά πάμε στα οικονομικά, κύριε Καρβουνιάρη, γιατί εκεί είστε και την κυβέρνηση και εκεί ο κόσμος περιμένει από εμάς μετρήσιμες λύσεις και προοπτική και ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί. Ακόμα και οι πιο φανατικοί αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ασκούν κριτική στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι δεν μπορεί να κατηγορήσουν το ΠΑΣΟΚ ότι λαϊκίζει όλα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια και ότι υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και έρχομαι να επεξηγήσω ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια με σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν παρουσιάζαμε μια πρόταση, αυτοί λέγανε ότι αυτά είναι λεφτόδεντρα, δεν μπορούν να εφαρμοστεί, και μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, ερχόντουσαν και υλοποιούσαν τις προτάσεις μας. Θα θυμίσω, δε κύριε Καρβουνιάρη, στα βαρέα και ανθυγινά, στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό. Που λέγανε πού θα τα βρούμε τα χρήματα, και μετά από ένα χρόνο η ίδια η κυβέρνηση το υλοποίησε αυτό το πρόγραμμα. Και σε κάτι το οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά, όχι ακούγεται για πρώτη φορά, εμπεδώθηκε με την πρότασή μας για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, με προοπτική τετραετίας και σε δύο δόσεις, δεν είναι τίποτα διαφορετικό από το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν μια εβδομάδα, όταν ήταν διευθύντης της Σταυλίδης, όπου μίλησε για 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους και 400 ευρώ μεικτά στους συνταξιούχους. Δηλαδή τα ποσά δεν είναι, η διαφορά τους δεν είναι μεγάλη. Αλλά εμείς μιλήσαμε ξεκάθαρα για 13ο μισθό. Με τις δύο δόσεις, έτσι ώστε να μπορεί και η οικονομία να απορροφήσει τους κραδασμούς και να μπορέσει αυτό να περάσει στην πραγματική οικονομία. Γιατί για εμάς η στήριξη του δημοσίου τομέα αλλά και των συνταξιούχων της ηλικίας είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να δείξουμε ότι άρουμε και πάλι τις αδικίες των μνημονίων και επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα. Πολλά ακόμα οικονομικά ζητήματα, όπως το ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους, τα νέα ζευγάρια και η βοήθεια για τα νέα παιδιά, τα οποία είναι σημαντικό για τη χώρα μας για να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό, η στήριξη στους αγρότες, το αφορολόγητο στην Αγγλία και το πετρέλαιο, ο ΠΚΠ, οι επιδοτήσεις, όλα αυτά που είναι οικονομικής φύσεως, δώσαμε μια κατεύθυνση για να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι ακούγανε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται για να στηρίξει τους μη προνομίχους και τους αδύναμους της δικής μας εποχής, σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο κάνει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία εξυπηρετεί ολιγοπόλια και καρτέλα.
0: Το ζήτημα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί όντως το πεδίο της οικονομίας είναι και η σκληρότερη μάχη, είναι ποιος θα μπορέσει να εκφράσει τους πολίτες οι οποίοι στενάζουν από την καθημερινότητα, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους, οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν, οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους κτλ. Είναι ποιος θα εκφράσει τους πολίτες αυτούς. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ακόμα και στις δημοσκοπήσεις αυτές που συνήθως είναι φιλικά προσκύμενες προς την κυβέρνηση, διακείμενες μάλλον προς την κυβέρνηση, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πολιτών οι οποίοι αναζητούν την ελπίδα σε αυτό. Εσείς είπατε ερχόμαστε να φέρουμε την ελπίδα, όμως δεν είσαστε οι μόνοι, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολλά κομμάτια της αντιπολίτευσης επιχειρούν να εισχωρήσουν σε αυτό το κομμάτι και να πούν στους πολίτες ότι μπορούν να τους εκφράσουν καλύτερα. Γιατί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ και όχι κάποιος άλλος?
1: Ναι, λοιπόν το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κόσμο, τους Έλληνες πολίτες, να υπογράψουμε ξανά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εργασία, για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος, για τη δημογραφική αναγέννηση, για την ισχυροποίηση του ΕΣΥ, την παιδεία, την καλύτερη παιδεία. Όλα αυτά τα οποία ανέφερε και ο πρόεδρος μας. Τι κάνει το ΠΑΣΟΚ να διαφέρει με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Το είπα και στην αρχή, το ξαναλέω και τώρα. Δεν είναι το ίδιο όταν ακούγεται ένα πράγμα από κάποιον σε σχέση με κάποιον άλλο. Η φερεγγιότητα παίζει τεράστιο ρόλο στην πολιτική. Δηλαδή αυτό που ακούγεται, από ποιον ακούγεται. Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν κριθεί στο πρόσφατο παρελθόν και δείξαν ότι μιλούσαν για Α και κάνανε Ω. Έταζαν 100 και κάνανε τα 100 αντίθετα. Στην πολιτική μπορεί να πεις 10 πράγματα και να κάνεις την πρώτη τετραετία τα 5 και να πεις ότι εγώ σε βάθος χρόνου υλοποιώ και τις υπόλοιπες μπορείς να μην δεσμεύσεις, ή να πεις και 10 πράγματα και τα 2 να μην μπορείς ποτέ να καταφέρεις, γιατί δημοσιονομικά μπορεί και να μην μπορείς να καταφέρεις, αλλά να έχεις δείξει μια προοπτική, μια κατεύθυνση και μια στόχευση η οποία πείθει τον κόσμο ότι εσύ θέλεις και προσπαθείς να τους περασπιστείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρό μας και με όλα μας τα στελέχη, με μια μακρά πορεία στη μεταπολίτευση, αλλά με ένα κενό στην κυβέρνηση από το 2010 μέχρι το 2026, μπορεί να πείσει και την αντιπολιτευτική του δράση, αλλά και με την απουσία του από τα μνημονιακά χρόνια, ότι θέλει και μπορεί και έχει μια φερεγγιότητα και μια ελπίδα προς τον κόσμο ότι μπορεί αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τα υλοποιήσει. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Καρβουνιάρη, ότι αυτά τα οποία λέμε μπορούμε να τα υλοποιήσουμε για ένα και μόνο λόγο, ότι δεν κρατιόμαστε από κανένα συμφέρον. Δεν στηριζόμαστε από την εγχώρια ολιγαρχία. Οπότε οι υποχρεώσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό την επόμενη μέρα, αν μας δώσει την ευκαιρία να είμαστε στο τιμόνι της χώρας, θα αφορά μόνο την πλειοψηφία των Ελλήνων και όχι 5 ολιγάρχες οι οποίοι λιμένονται την ελληνική οικονομία και γίνονται οι εξυπηρετήσεις απέναντι τους από τη σημερινή κυβέρνηση όπως και από την προηγούμενη.
0: Τώρα με σκεφάλατε.
1: Και ο κύριε Καρβουνιάρη, θέλω να το τονίσω αυτό, ότι ο μοναδικός επικεφαλής πρόεδρος κόμματος, ο οποίος διεκδικεί την εξουσία, ο οποίος μίλησε και για το ρεύμα και για το χρέος, που είναι πολύ σημαντικό, είναι η άκρη της οικονομίας σήμερα αυτή, για το σχέδιο της δημογραφικής αναγέννησης ήταν το ΠΑΣΟΚ. Πέρα από τα δημοσιονομικά, τα καθαρά, μιλήσαμε και για μια άλλη προοπτική. Δεν γίνεται η μικρομεσαία επιχείρηση, το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο εμείς φανταζόμαστε, δεν ακούστηκε τίποτα από την ελληνική κυβέρνηση, τους άφησε εκτός.
0: Εμείς
1: στοχεύουμε σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι μέσα από αυτό μπορεί να γίνει, να έρθει η πολιτική αλλαγή και να στοχεύσουμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, όπου η χώρα θα στέκεται πραγματικά στα πόδια της. Γιατί αν θέλεις να κάνεις αναδιανομή του πλούτου, πρέπει να παράγεις και πλούτο. Εμείς συμφωνούμε ότι ναι, πρέπει να υπάρχει οικονομία να πηγαίνει καλά, να παράγουμε πλούτο, αλλά μετά τα έσοδα και τα κέρδη από αυτή την παραγωγική διαδικασία να επιστρέφουν στο πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και όχι όπως γίνεται τώρα, όπου αυτή τη στιγμή, κύριε Καρβουνιάρη, ζούμε μια αφέμαξη της ελληνικής κοινωνίας, όπου οι ανελαστικές δαπάνες, όπως είναι η βενζίνη, το πετρέλαιο, όπως είναι το σούπερ μάρκετ, όπως είναι το ενίκιο, παίρνει το 80 και 90% του εισοδήματος, με αποτέλεσμα στις 15 με 20 του μήνα να έχει τελειώσει το διαθέσιμο εισόδημα για μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων συμπολιτών μας.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και φαίνεται παντού. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Κάνετε μια αναφορά στους ολιγάρχες, οι οποίοι κάποιοι εξ αυτών, εν πάση περιπτώσει, ελέγχουν και ένα μεγάλο κομμάτι των κεντρικών, των mainstream media που υπάρχουν στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, για να μπορέσετε να φέρετε αυτό το πρόγραμμα στον κόσμο, δεν μπορείτε να στηριχτείτε μόνο στην προβολή από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι λειψή, θα έλεγα. Πώς θα το κάνετε?
1: Όπως το κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από γειτονιά σε γειτονιά, με το πρόγραμμά μας, με το φυλάδιό μας, με τα στελέχη μας, με τη συζήτηση, με το αφήγημα, με την καθημερινή επαφή και με το βήμα το οποίο έχουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το μέτρο που μας αναλογεί. Κύριε Καρβουνιάρη, σε αυτό που είπατε, απλά εγώ θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο νομίζω ότι όσοι μας ακούσουν θα το καταλάβουν. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο το οποίο μίλησε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη σε δαπάνες στην ιδιωτική υγεία. Σήμερα που μιλάμε, ένα από τα μεγαλύτερα μέσα κοινωνικής, ένα μέσο ηλεκτρονικό, που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στην χώρα. Οι μέτοχοι του έχουν το μεγαλύτερο 70% της ιδιωτικής δαπάνης στην υγεία. Με το που μίλησε το ΠΑΣΟΚ κατά αυτού του φαινομένου, ξεκίνησε αυτό το μέσο να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο μας, τον Νίκο Θαυλουράκη, αλήθεια, και συνεχίζει και το κάνει μέχρι και σήμερα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι εμείς έχουμε στοχεύσει τους ολιγάρχες, αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα, συγκρούμαστε μαζί τους, γιατί μόνο αν γίνει σύγκρουση με αυτούς μπορείς να κοιτάξεις τους πολλούς και μπορείς να είσαι την ίδια όχθη του ποταμού με τους μη προνομίους, με τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Δεν γίνεται να είσαι και με τον κλέφτη και με τον αστυνόμο. Δεν γίνεται να μιλάς για τον κόσμο της αριστεράς και για τον κόσμο της κοινωνίας και να είσαι στεκότερα από με αυτούς τους επιχειρηματίες και να κάνεις διακοπές σου. Αυτά πρέπει να τα πούμε στον κόσμο, και ο κόσμος, επειδή έζησε την εμπειρία άλλων κομμάτων που δώσαν την ελπίδα, η οποία ελπίδα έφυγε πολύ γρήγορα, χρειάζεται μια παράταξη η οποία θα κουμπίσει επάνω της αυτή τη παράταξη και θα δώσει μια άλλη προοπτική. Και θέλω να τονίσω, κύριε Καρβουνιάρη, σε όσους μας ακούνε το εξής. Ότι η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαμέσου των στελεχών της, των βουλευτών της και των υπουργών της, θα προσπαθήσει να σπείρει το φόβο της αστάθειας, της ασύμμετρης απειλής, ακόμα και της εισβολής της Τουρκίας στη χώρα σε περίπτωση εναλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας.
0: Το έχει πει ήδη ο Φλωρίδης αυτό, δεν είναι?
1: Το είπε, και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά και από τότε που ιδρύθηκε είχε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας σε περίοπτη θέση, και επουδενή με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ η Ελλάδα δεν θα κινδυνεύσει ως μέλος αναπόσπαστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο κόσμος από την επόμενη μέρα από μια διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στο κοινωνικό κράτος, στην εξωτερική πολιτική, στην εθνική άμυνα. Θα μιλάμε για ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος όπου θα μπορέσει να διοικηθεί, και να φέρουμε και πάλι την ελπίδα στον κόσμο ότι μπορούμε να φέρουμε μια νέα πολιτική αλλαγή, ένα άλλο οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό μείγμα, το οποίο θα φέρει την ελπίδα και θα μπορέσει να σταθούν στα πόδια τους οι πολλοί. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή η χώρα να οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε συρρήκνωση, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς να πραγματοποιήσουμε τη δημογραφική αναγέννηση και δεν μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά, να πάνε να ζήσουν με αξιοπρεπείς μισθούς και να χτίσουν και αυτό το δικό του σπίτι όπως χτίσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας.
0: Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά λοιπόν για την ώρα. Κύριε Μίραλη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, θα μου δώσετε το δικαίωμα να κλείσω λέγοντας το εξής, ότι πριν μου δώσετε το λόγο να ξεκινήσουμε, άκουγα τι λέγατε. Και όπως στο παρελθόν ακούστηκαν μαγικές λύσεις για.
0: Α, για το νερό του Καματερού, λέτε που έλεγαν.
1: Ναι, για το νερό του Καματερού και για τα χρόνια τα οποία μπορεί να έρθουν πίσω και την αναζωογόνηση. Έτσι είναι και στην πολιτική. Οι ψεύτικες ελπίδες και οι λύσεις ακούγονται εύκολα. Το ζήτημα είναι στο διατάφτα. Το τι μπορείς πραγματικά να κάνεις την επόμενη μέρα και πώς μπορείς να είσαι αξιόπιστος.
0: Μάλιστα. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακύκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εύφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Εθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειάς του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας. Συγγνώμη, και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος των υποκλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε 2 φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμάν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανά του. Ο ΕΚ λοιπόν, θυμίζουμε, ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανά του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
1: Καιρό.
2: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Αγαπητοί ακροτές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού σήμερα. Είναι εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 Μεγάκυκλους στα FM.

Δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, στέκη, δεν υπάρχει λεωφορείο, δεν υπάρχει ταξί, δεν υπάρχει ένας χώρος συγκέντρωσης ανθρώπων που να μην συζητούν όλοι το θέμα Μαζονάκη. Το σοκ που υπέστη ο ελληνικός λαός ήταν πάρα πολύ μεγάλο, και φυσικά χιλιάδες του κόσμου που πήγανε να του πούν το τελευταίο αντίο, να τιμήσουν τη μνήμη του, είχαν ενσυναίσθηση. Μια ενσυναίσθηση την οποία το πολιτικό σύστημα την κοιτάζει τρομαγμένο, και πραγματικά δεν μπορεί να εξηγήσει πως τόσος κόσμος πήγε να κλάψει, να κλάψει για έναν καλλιτέχνη που δεν ήταν του χεριού του, που δεν ήταν έτοιμος να παραδοθεί σε όλα αυτά που παραδίδονται οι περισσότεροι. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης δεν ήταν αξωτικό της πίστας. Ήταν ένας άνθρωπος με βαθύ συνέστημα για τον συνάνθρωπο, και φυσικά με μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο mirroring, δηλαδή ένα ιδιαίτερο καθρέφτισμα του εαυτού του απέναντι στην πραγματικότητα την οποία ζούσε καθημερινά. Βεβαίως και είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία, βεβαίως και είχε κάνει χρήματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται τα ξόδευε σε καταστάσεις και υποθέσεις ανθρώπων που κανείς δεν γνώριζε, ανθρώπων κάτω από το ραντάρ, ανθρώπων που ποτέ δεν πρόκειται να μάθουμε τι δυστυχίες περνούσαν, τι άγχη είχαν και τι ανάγκες μεγάλες δεν μπορούσαν να τους καλύψει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Και για να σας πω την αλήθεια μου, αυτή η είδηση η οποία με έκανε σήμερα έτσι να ανακουφιστώ κατά κάποιον τρόπο είναι ότι η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δηλαδή ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης ο εισαγγελέας, έχει αρχίσει το ξετίναγμα των 350 τουλάχιστον παράνομων ιατρίων και κάνει εξονυχιστικούς ελέγχους για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλάσμα αφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Φίλες και φίλοι, αυτή η τάση, για να μην πω η μόδα της πλάκας, η τάση λοιπόν η οποία έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, και δεν είναι, είναι πολλά τα χρόνια που έχει εμφανιστεί στα σαλόνια των ελίτ, είναι η περίφημη αναζωογόνηση, η οποία όμως έχει κοστίσει ζωές σε πολλές περιπτώσεις, και βεβαίως απευθύνεται σε πορτοφόλια τα οποία αντέχουν να πληρώνουν αναβολικά πολυτελείας, να πληρώνουν βιταμίνες που κάνουν 800 ευρώ το κουτί, και βεβαίως εισάγονται από τη γείτονά μας Βουλγαρία, η οποία έχει κάνει τη μεγαλύτερη μπίζνα που υπάρχει σήμερα στα αναβολικά και στα χάπια βιταμινών τα λεγόμενα, τα οποία αραδιάζουν νυχθημερών στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση. Κανονικά, δεν μιλάω μόνο για το διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, μιλάω για την τηλεόραση. Αν ανοίξετε οποιοδήποτε κανάλι, θα δείτε τουλάχιστον 10 διαφημίσεις 10 διαφορετικών σκευασμάτων με βιταμίνες, με σιρόπια και με διάφορα άλλα τέτοια. Όλα αυτά, κανείς δεν αναρωτήθηκε τι ζημιά κάνουν στο σηκώτη, εκεί δηλαδή που αλέθεται και περνάει όλο αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να διυλιστεί για να πάει στο αίμα. Μας το είπε κανείς αυτό? Ρώτησε κανένας από εσάς? Μην παίρνετε λοιπόν αβέρτα κουβέρτα όλα αυτά τα πράγματα και τα καταναλώνετε, γιατί προκαλούνται ασθένειες τις οποίες δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βεβαίως και η σύζυγος Χατζηδάκη βγήκε στα κάγκελα, ανέβηκε στα κεραμίδια, διότι η κυρία αυτή έχει μια περίεργη επίσης ειδικότητα, την οποία δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, αλλά την έχει. Η κολλήτη της κυρίας Γκαμπρόφσκη, της κυρίας Μητσοτάκη, για αυτή την κυρία μιλάω, η οποία
έχει και αυτή στούντιο ευεξίας και τέλεια ζωής. Λοιπόν, όλα αυτά τα μυθεύματα, φίλες και φίλοι, μακριά. Θα μου πεις γιατί στα νοσοκομεία δεν γίνονται ιστορίες. Βεβαίως γίνονται. Και εδώ στην Πάτρα έχουν γίνει ιστορίες, μου περιέγραφαν χθες. Μου περιέγραφε μια κυρία, φίλη της, μια κοπέλα, πήγε σε γιατρό εδώ γιατί ήθελε να κάνει παιδί. Η κοπέλα είχε θυρεοειδή, δεν της έδωσε να κάνει τις σωστές εξετάσεις και της τραβούσε χρήματα δίνοντάς της διάφορες συνταγές για να μείνει έγκυος. Όταν πήγε σε έναν απλό γιατρό η κοπέλα, ένα απλό παθολόγο, και της έδωσε μία λίστα εξετάσεων, μπήκε σε μία θεραπεία ο θυροειδής της, επανήλθε και η κοπέλα μπόρεσε και έμεινε έγκυος σε δίδυμα. Και όταν πήγε στο ιατρείο αυτού του κυρίου του Κομπογιανίτη και του είπε «εγώ είμαι έγκυος», σου είπε «πώς έγινε αυτό». Τι να του πει από εκεί και πέρα. Ο άντρας της κόντεψε να τον πλακώσει στις φάπες. Και πάλι καλά που δεν είχαμε κι άλλα. Που δεν είχαμε κι άλλα πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια είναι, μεταξύ μας φίλες και φίλοι, θα του χρειαζότανε. Θα του χρειάζονταν μερικά χαστούκια και να του πάρουνε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει ζωές. Έχουν καταστρέψει ανθρώπους. Και βεβαίως και καταστρέφουνε και τη βιτρίνα, αν θέλετε, του επαγγέλματός τους. Αλλά εδώ τα πράγματα. Βεβαίως στη μία η ώρα, για να το θυμίσω, θα γίνει η εξόδιος ακολουθία από τον Ιερό Ναό της Νίκαιας. Εκεί έχει μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος. Όλη τη νύχτα πέρασε κόσμος. Ερχόντουσαν με λεωφορεία από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό ακόμα, μάθαμε, για να πούν το τελευταίο αντίο στο Μαζονάκι. Θα ταφεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Και βεβαίως θα πάρει το ταξίδι το μεγάλο για το φως, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Και μια και έλεγα για το Μαζονάκι, είχαμε χθες μια τραγωδία στην Αίγινα, άλλη μια τραγωδία στην Αίγινα, γιατί έχουν γίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας ανάλογες τραγωδίες. Μια γυναίκα είχε πάει για μπάνιο, 65 χρονών, και πέθανε στην παραλία περιμένοντας το ασθενοφόρο 55 λεπτά που δεν ήρθε ποτέ. Τόσο άντεξε. Της κάναν κάρπα εκεί οι άνθρωποι όποιοι ήτανε. Δεν άντεξε παραπάνω η γυναίκα. Το ασθενοφόρο δεν εμφανίστηκε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, δεν έχει σημασία εάν είσαι πλούσιος, φτωχός, μεσαίος. Σημασία έχει ο άνθρωπος, και αυτός έχει εγκαταληφθεί εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια.

Ας πάμε όμως στα πιο πεζά, στα πιο πεζά, στα πιο καθημερινά, στα πιο πραγματικά. Και μιλάμε βεβαίως για τα καύσιμα, φίλες και φίλοι, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας συνέχεια, θα τα βρούμε...

βία του Ιράν, το πετρέλαιο θέρμανσης έφτασε στο 1,70-1,78. Σήμερα αυτό που θα είχε αν ξεκίναγε αύριο το πρωί, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι πάνω από 1,90. Δηλαδή θα φτάσει 2 ευρώ όσον ούπο. Το θέμα λοιπόν είναι το αν η κυβέρνηση πρέπει κάτι να κάνει γι' αυτό, γιατί αλλιώς ο κόσμος θα παγώσει. Και δεν είναι μόνο τα αστικά κέντρα, φίλες και φίλοι, που δεν λέω μόνο για την Πάτρα, έτσι, γιατί και εδώ είχαν αρχίσει ο κόσμος και σε πολυκατοικίες να βάζει πετρέλαιο, έτσι όταν η τιμή ήταν λίγο πιο καλή, υπήρχε και η επιδότηση, τέλος πάντων όπως και να έχει ο κόσμος ζεστανότανε. Το θέμα είναι ότι στα βόρεια της χώρας και γενικότερα σε βορειότερες περιοχές, όπου το κρύο, δηλαδή κοντά σε βουνά, δεν είπα μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, βόρεια υπάρχει και στην Αρκαδία, υπάρχει και σε άλλες περιοχές που έχουν ορεινούς όγκους, και το κρύο εκεί είναι βαρύ, δεν είναι αστεία. Δηλαδή δεν είναι ανάβω το καλοριφέρ 2 ώρες ή 3 ώρες το βράδυ και ζεσθενόμαστε ή ζεσταίνεται το κτίριο και τελεία. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να καίει από το πρωί μέχρι το βράδυ, επί 24 ώρου βάσεως, διότι εκεί ο κόσμος πεθαίνει από το κρύο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι θα κάνουν στην κυβέρνηση με όλα αυτά, και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Θα επιχειρήσω, δεν θα μπω στη διαδικασία αυτής της πλεονεξίας επικοινωνιακών εντυπώσεων, πατριδογνωσίας τέλος πάντων, την οποία έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βλέποντας να αποτυγχάνει κάθε άλλο κόλπο, επιχείρησε να μπει στα θολά νερά της επικοινωνίας μέσα από τα εθνικά ζητήματα και μέσα από τις εθνικές αγωνίες των Ελλήνων. Αυτό είναι παρακινδυνευμένο το οποίο έκανε. Ευτυχώς το συμμαζέψανε πολύ, αν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας βομβάρδισαν στην κυριολεξία με όλη αυτή την ιστορία της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Μεγίστη, Τυρό και το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι για όλους τους Έλληνες και φυσικά είχε από πίσω τον Γεωργιάδη, το Φλωρίδη, να συνεχίζουν το βιολί ότι αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη, οι Τούρκοι θα κάνουν ντου. Βάζουν το Μητσοτάκη ισότιμο με τη σταθερότητα στον τόπο, μέχρι που έρχεται ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά κατεβαίνει στις εκλογές στα βόρεια προάστια και εκεί είναι σε μεγάλη κόντρα με την Κεραμαίος, διότι και αυτή κατεβαίνει στα βόρεια προάστια. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει αρχίσει ένας εσωτερικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία με όλους αυτούς, τους πρωτοκλασσάτους. Και τι βγήκε και είπε ο κύριος Μαρινάκης, μπουρλωτιάζοντας όλη αυτή την ωραία και λουλουδάτη εικόνα από το Καστελόριζο, ότι καλό θα ήταν το επίδομα ανεργίας να είναι ένα δίμηνο. Διότι τέλος πάντων τάσεται υπέρ αυτής της λύσεως, διότι προτιμότερον είναι οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειές. Δηλαδή προτιμότερο είναι να έχουμε έτοιμες δουλειές για τους ανθρώπους παρά να τους δίνουμε επιδόματα ανεργίας. Αυτή την τρέλα, φίλες και φίλοι, θα την ακούσετε πολλές φορές, και φυσικά δεν παναχτυπιούνται στην κυβέρνηση ότι δεν είναι κυβερνητικό θέσφατο αυτό, αλλά ήταν προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ έχω να σας πω ένα πράγμα, ότι ανεξάρτητα από το τι ανακοινώσεις έβγαλε ο Τσίπρας, το κόμμα του Τσίπρα, ανεξάρτητα από αυτά που είπε η Κούφο Νικολάκου, που δεν είναι αστεία, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα οποία λένε στο Πασόκ, ένα είναι το θέμα, ότι βγήκανε τα παπαγαλάκια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορα πάνελ και άρχισαν να συμφωνούν με τον Μαρινάκη ότι εφόσον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ανοίξει δουλειές με φούντες για τους ανέργους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίρνουν άνεργοι, να υπάρχει επίδομα ανεργίας για 6 μήνες

ή για 9 μήνες ή για ένα χρόνο. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι για τα μπάζα, πραγματικά είναι για τα μπάζα, αλλά αυτά όλα έρχονται μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Θα αποτολμήσω όμως και ένα μικρό ταμείο της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί δηλαδή που είχε ρίξει όλα τα αυγά της η κυβέρνηση. Θυμάστε, πριν όλο το καλοκαίρι έκανε ολόκληρη εκστρατεία για να μας πείσει ότι η ώρα η σωστή για να ακούσουμε για το μέλλον μας ήτανε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Άνθρακες ο θησαυρός βέβαια. Εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μία ομιλία, είπε πολλά, είπε πάρα πολλά. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει αντιληφθεί ότι χθες και προχθές είχε την ευκαιρία να πει κάτι το οποίο θα άλλαζε άρδιν το πολιτικό σκηνικό. Και δεν το έκανε ούτε αυτή τη φορά. Τι ήταν αυτό που είχε να πει? Να αφήσει τα μίση και τα πάθη με τον Τσίπρα και να αφήσει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας μετεκλογικής, στρατηγικής συνεργασίας κυβερνητικού επίπεδου. Δεν το έκανε. Ουδής θα ασχοληθεί με το πρόγραμμά του. Ελπίζω να κάνω λάθος, φίλες και φίλοι. Αλλά αν στο σύνολό του ελληνικός λαός δεν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του μία πρόταση πολιτική, όλα τα υπόλοιπα είναι φρούδες ελπίδες. Φρούδες ελπίδες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί σε ποια πραγματικότητα ζει ο κόσμος. Αντιλαμβάνονται μόνο τη δική τους πραγματικότητα, τις δικές τους αγωνίες και φυσικά τι να πει στον κύριο Ανδρουλάκη. Το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι θέλω να βγω πρώτος. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει αντιληφθεί ή δεν θέλει να αντιληφθεί, κατανοητά και τα δύο, ότι είναι τρίτος αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και φοβάμαι, όχι φοβάμαι, δεν έχω λόγους να φοβάμαι, απλώς πίσω του έχει την αναπνοή του Βελόπουλου, ο οποίος τον πλησιάζει, και αν πάει καλπάζοντας ο Βελόπουλος όπως πάει μέχρι τώρα, θα πάει τρίτο κόμμα ο Βελόπουλος και ο κύριος Ανδρουλάκης θα ψάχνει να βρει την ψήφο του. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, για να μην μπορεί να ξεστομίσει μια πολιτική πρόταση πραγματική προς τον ελληνικό λαό, θα πει ότι έχει θέμα μέσα στο Πασόκ, ότι δεν υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, η ομοψυχία που θέλουν να δείξουν από εδώ και από εκεί πολλά στελέχη. Καλά στελέχη έχει, αλλά αυτό είναι σχετικό βέβαια, κατά από ποιες πολιτικές τι υπηρετούν και τα λοιπά. Ωστόσο εγώ θα πω ότι έχει καλά στελέχη. Δεν ισοπεδώνουμε τους πάντες, όμως καλά στελέχη έχει ο Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται. Ο Τσίπρας στην έκθεση Θεσσαλονίκης είχε ένα πράγμα σαν στόχο: να δώσει εξετάσεις αξιοπιστίας. Και όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν από πολιτική ανάλυση και από μετρήσεις, τις πέρασε αυτές τις εξετάσεις επιτυχώς. Έκανε το εξής έξυπνο. Στόχευσε σε 2, 3, 4, 5 πράγματα τα οποία έχουν μείνει στον κόσμο. Στόχευσε στη βοήθεια που έχουν τα παιδιά του όταν πάνε να σπουδάσουν στις περιφέρειες. Στόχευσε στο 1% του 1%. Ποιο είναι το 1% των πλουσίων στη χώρα? 100.000 κόσμος. Αυτοί έχουν όλο το χρήμα, για να το πω έτσι απλά και πεζοδρομιακά. Από αυτούς λοιπόν, από τις καθαρές τους περιουσίες, ο Τσίπρας λέει θα πάρω το 1%. Αυτό ήταν το θέμα. Το 1% υπέρ του 90%. Δεν είπε κάτι το οποίο είναι υπερβολικό. Είπε αυτό το οποίο μπορεί να σταθεί σαν πρόγραμμα. Πώς θα βρει την περιουσία
από το περιουσιολόγιο. Περιουσιολόγιο είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει και γρήγορο, εάν το βάλει σαν στόχο πολιτικό. Ένα κόμμα μπορεί την άλλη μέρα το πρωί να το φτιάξει. Δεν είναι τίποτα. 100.000 κόσμος είναι. Και βεβαίως με τα στοιχεία που υπάρχουν μπορεί αυτό το πράγμα να το διευθετήσει. Όλα τα υπόλοιπα είναι, τι να σας πω δηλαδή από εκεί και πέρα. Πάμε όμως στον κύριο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση δεν επηρέασε αυτά που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση, δεν επηρέασαν κανέναν. Ούτε το πολιτικό σύστημα, αυτά που είπε ο Μητσοτάκης, ούτε το πολιτικό σκηνικό. Ξέρετε ποιο θα είναι το επόμενο boom στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Η αυριανή μέρα, που βγαίνει από τη φυλακή ο Κασιδιάρης. Έτοιμος για όλα, έτοιμος για πολλά. Και τότε θέλω να δω τις αντιδράσεις και τις αντιστάσεις όλων αυτών οι οποίοι μέχρι σήμερα ομνίουν στην πατρίδα και σε πολλά άλλα.

0: Κατά τα άλλα, η Νέα Δημοκρατία ήλπιζε ότι θα έφερνε πίσω όσους έφυγαν, βλέπει ότι αποτυγχάνει και φυσικά υπάρχουν και διάφορα μηνύματα προς το Πασόκ. Πρώτον, από τη Δημοκρατική Παράταξη να σταματήσει ο Ανδρουλάκης και η Σύναυτο να κατηγορούν τον Τσίπρα σε αυτό το επίπεδο, γιατί φτάνουν να είναι χειρότεροι από το Μητσοτάκη στις επιθέσεις και πιο ανήθικοι, διότι δεν θα χάσει, του είπανε ότι αν συνεχίσεις έτσι θα χάσεις μεγάλο κομμάτι και του δημοκρατικού κόσμου που σε συμπαθεί ή εν διάφορη περιπτώσει συμπαθεί το Πασόκ και θα το σκεφτόταν να πάει και προς τα εκεί. Υπάρχει ένα άλλο μήνυμα όμως σοβαρότερο το οποίο παίρνει ο Ανδρουλάκης, φίλες και φίλοι, και αυτό το μήνυμα είναι από την πλευρά Σαμαρά. Αυτό που μαθαίνω, και δεν ξέρω, θα δούμε αν θα βγω σωστή ή όχι, υπάρχει μεγάλο κομμάτι του Πασόκ που θεωρείται, ας πούμε, το πατριωτικό Πασόκ, για να το πω έτσι, το οποίο βαίνει προς Σαμαρά μόλις ακούσει το σύνθημα. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει μέγα ζήτημα στο Πασόκ. Θα έχουμε όμως το χρόνο, φίλες και φίλοι, να τα πούμε αυτά και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ειδικότητά τους, βλέπουν τα πράγματα και πιο, θα έλεγα, πιο εξειδικευμένα. Θα έχουμε όμως ευκαιρίες. Εγώ σας έδωσα σήμερα ένα ρεπορτάζ, το οποίο ίσως να μην το ακούστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν θα μπορέσετε και να το διαβάσετε και σε εφημερίδες. Πάμε σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά η Φωνή του Πολίτη, όπου εκεί περιμένω εσάς να μου πείτε τις σκέψεις και τις απόψεις σας. 2610-390.000. Πάμε λοιπόν.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα,
11: Ηλία,
10: Έτωλο Ακαρνανία
11: και www.radiogamma.gr.
12: Η Φωνή του Πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Καλημέρα και πάλι. Είναι η φωνή του πολίτη. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
13: Καλή εβδομάδα.
0: Δεν ακούω.
13: Πιστεύω.
0: Ορίστε.
13: Πιστεύω.
0: Ναι.
13: Ότι ήρθε η στιγμή να συστηθούμε ξανά. Μιλάτε με τον Dr. George, τον απόφυτο του College of Europe Southern και με διδακτορικό, και με διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της Φουτζιγιάμα. Ειδικότητα στο ξεμάτιασμα.
0: Αυτό είναι σημαντικό, με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει,
13: λοιπόν,
0: να πάμε και στον Άγιο Χαράλαμπο μετά.
13: Κυρία μου, σας πληροφορώ, ναι, ότι πρέπει να κλείσετε ραντεβού, γιατί από προχτές που έχω ξεκινήσει δεν έχω, για 6 μήνες τα ραντεβού είναι κλεισμένα.
0: Κλεισμένα τα πάντα, ε. Πω. Μιλάμε, λοιπόν, για πολύ χρήμα, θα κολυμπήσετε.
13: Κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα.
0: Μα το χρήμα είναι το θέμα. Εδώ έχουν κάνει τον όρκο του Ιπποκράτη γραμμάτιο προσύσπραξη. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, δηλαδή.
13: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πιστεύουν τον άνθρωπο, τον καραφλό, που τσουπουλάει αλήθειες για την καράφλα. Γιατί να μην πιστέψετε και εμένα για το ξεμάτιασμα.
0: Βέβαια.
13: Αυτή η ερώτηση κάνω.
0: Σωστός, βεβαίως, συμφωνώ. Και όποιος θέλει αναζωογόνηση, εγώ θα πω ένα πράγμα. Σαν δεν τρέπονται λίγο. Όποιος θέλει αναζωογόνηση του οργανισμού του, να πάρει σβάρνα τις ιαματικές πηγές της χώρας και να πάει προς Ικαρία μεριά, να κάτσει 10 μέρες και να γυρίσει 10 χρόνια νεότερος. Καταλάβατε, αυτά τα κοροϊδηλίκια με τα χαπάκια και με τις ενεσούλες και με τα βλαστοκύτταρα να πάνε να τα πουλήσουν σε τίποτα άλλους, σε τίποτα ψάρια, όχι σε εμάς.
13: Πιστέψτε με, και όταν ακόμα χρειάστηκα αγωγή των γιατρών, είπα στον γιατρό να πάρω όσα λιγότερα φάρμακα γίνεται, και μη σας πω ότι δεν έπαιρνα τίποτα.
0: Όχι.
13: Αυτό είναι το άλλο άκρο.
0: Ναι, όχι. Okay, δεν το δέχομαι αυτό.
13: Εντάξει, ξέρω τι θα πείτε. Ναι, βεβαίως. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να φύγει ο χρόνος στα σημάδια επάνω μας. Μεγαλώνουμε.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν, δείτε, αυτό θέλει φιλοσοφία, θέλει στήσιμο στη ζωή. Δεν μπορεί να είσαι έτσι. Λες, μεγάλωσα. Είμαι τυχερός.
13: Ακριβώς.
0: Που έχω μεγαλώσει, που μεγαλώνω. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό σημείο στην ψυχή ενός ανθρώπου.
13: Να τερματίσουμε τα αστεία, να πούμε και κάτι πιο σοβαρό που θέλει. Αυτά θέλουν πολλές ώρες συζήτησης. Θα σας πω κάτι. Άκουσα λοιπόν και εγώ τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Να πετάγεται λαγός και να μας προτείνει για 2 μήνες
0: ταμείο ενεργείας.
13: Κοιτάξτε να δείτε. Από χτες λοιπόν πήρα και εγώ κάποιο φίλο και ρώτησα τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδί μου, να μάθω έγκυρα, να μην λέω αυτά. Μου λέει, άκουσε να δεις. 12 ευρώ πληρώνει ο εργαζόμενος. Ναι, και άλλα 12 ευρώ πληρώνει ο εργοδότης.
0: Σωστό.
13: Το κράτος δεν έχει καμία συμμετοχή εκεί πέρα.
0: Αυτά πληρώνουν όλα οι ίδιοι, εμείς τα πληρώνουμε.
13: Λοιπόν, για ποια χρήματα κόβεται ο κύριος Μαρινάκης?
0: Γιατί νομίζετε ότι ο Μαρινάκης είναι γνώστης της πραγματικότητας των εργαζομένων?
13: Ο κύριος Μαρινάκης μας έχει γραφείο από το 2020 δικηγορικό. Ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και δεν γνωρίζει, δεν έχει νιώσει ποτέ το άγχος της ανεργίας. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε και κάτι άλλο. Όσο θα πηγαίνουμε στις εκλογές, τόσο θα υπάρχουν οι απειλές. Βγήκε ο κύριος Φλωρίδης, αλλά εδώ έπρεπε να βγουν και να τον ξετινάξουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα, βρε αλήτες, να λέτε θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι? Τι πράγματα είναι αυτά, ποιον απειλείτε, ποιον κοροϊδεύετε, τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Και την κυρία στιγμή είχε πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο να μας πει: μην ανησυχείτε, είμαι εγώ εδώ.
13: Τα είδα, κυρία μου.
0: Δηλαδή, εντάξει, παιδιά.
13: Η ξεφύλα, η απόλυτη του ελληνικού κράτους.
0: Είπαμε, εντάξει.
13: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
13: Θα πούμε πολλά εν ευθέτω χρόνο.
0: Ναι, έχουμε καιρό. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη. Λέγεται, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, μία παράκληση προς τους φίλους συνακροατές του σταθμού.
0: Ναι.
1: Να είναι λίγο πιο σύντομη, παρακαλώ.
0: Ναι, πέστε μας τι θέλετε εσείς.
1: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, τα δέντρα εκεί που είναι συνάστηκος. Τα δέντρα που είναι συνάστηκος, ναι. Σε όλο το μήκος της,
0: ναι.
1: Δεν είναι κλάδεμα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τώρα με την κλοπή του ένα μήνα δεξιά, ένα μήνα αριστερά, τα δεντράκια πέφτουν πολύ μέσα στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα
0: να περιμένουμε πρόβλημα. Λίγο, γιατί δεν κλαδεύουν τώρα αυτή την περίοδο. Κλαδεύουν νομίζω αργότερα.
1: Δυστυχώς δεν κλαδεύτηκαν ούτε τότε που έπρεπε να κλαδευτούν.
0: Προφανώς, αλλά τώρα δεν μπορούν να τα κλαδέψουν. Τα ξεράνουν τα δέντρα. Ξέρω εγώ.
1: Ναι, καλή μου κοπέλα.
0: Δεν ξέρω κιόλας, αλλά. Το λέω
1: πέφτουν
0: έτσι,
1: μέσα
0: ναι.
1: Στον δρόμο. Πέφτουν μέσα στον δρόμο και ειδικά τα ψηλά οχήματα έχουν πρόβλημα.
0: Θα το αναφέρω. Θα το αναφέρω.
1: Ένα αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, αν έχετε κάποια ενημέρωση σχετικά με το λεωφορείο που εξυπηρετεί τον κόσμο από το πάρκινγκ προς το κέντρο, το λεωφορείο του Δήμου.
0: Μας είχε πει ο Δήμαρχος ότι είχε μπει μπροστά. Το είχα κάνει θέμα.
1: Θέλω,
0: εγώ και είχα ρωτήσει τον ίδιο.
1: Θέλω να κάνω μια παράκληση προς το Δήμο.
0: Ναι.
1: Με τα έργα που γίνονται τώρα στο κέντρο της Πάτρας, είναι αδύνατο να μπει
0: λιωτακή
1: στο κέντρο.
0: Και σήμερα η Πατρέως γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Να το ξέρετε και να μην πείτε καθόλου.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, θα ήταν εντελώς χρήσιμο αυτή την περίοδο να δουλέψει το λεωφορείο. Θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Μα μας έχουν πει από το Δήμο ότι δουλεύει το λεωφορείο.
1: Όχι, το λεωφορείο δεν δουλεύει.
0: Ποιος ξέρει τώρα, μήπως το βάλανε και σε περιφερειακά, γιατί το θέμα είναι ότι δούλευε το λεωφορείο.
1: Εκτός και έχουν αλλάξει ώρες.
0: Μήπως έχουν αλλάξει ώρες λόγω των έργων και τα λοιπά. Αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Τώρα... Αν έχετε κάποια ενημέρωση, καλό θα ήταν να κάνετε από αυτό το
0: θέμα. Θα φροντίσω να μάθω.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ,
0: θα σας πω.
1: Καλημέρα.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: του πολίτη, να είστε εδώ, να είστε πάντα εδώ. Έχει σημασία, είναι χρήσιμο να βγαίνετε στον αέρα και να μας ειδοποιείτε, να μας λέτε πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία βεβαίως δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ξέρουμε αν δεν ήσασταν εσείς. Είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, έφυγα λίγο σήμερα.
0: Καλημέρα σας, επίσης.
1: Είδες που και ο Άγιος θέλει φοβέρα, που είχα βγει την Πέμπτη και σου είπα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί που περνάνε από το κομμάτι της Γούναρη και να πιέσει ο Δήμος και η Περιφέρεια να βάλουν και άλλους εργάτες. Μέσα σε μια μέρα το παραδώσανε αυτό το κομμάτι, άμα πέρασε από εκεί.
0: Μακάρι, δεν έχω περάσει. Σήμερα ίσως περάσω από τη Γούναρη, αλλά.
1: Μέσα σε Σάββατο πρωί το είχαν παραδώσει.
0: Μακάρι, φίλε μου, μακάρι.
1: Όλο αυτό το κομμάτι.
0: Μακάρι να έχουμε κι εμείς ένα λόγο σε όλο αυτό, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι η εκπομπή κάνει πολύ καλό. Ακούνε και στην Περιφέρεια και στο Δήμο και εντάξει,
0: δεν ελπίζω.
1: Όσο μπορούν οι άνθρωποι. Όσο για το Μαλωνάκι που γίνεται μεγάλο δώρο, είδε τώρα η μόνη κερδισμένη είναι η οικογένειά του.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρη γι' αυτό. Δεν θέλω να υπησέλθω σε αυτή την ιστορία.
1: Οι οποίοι τον είχαν βάλει τον σοβαρό.
0: Κάνανε λάθος. Κάνανε λάθος μεγάλο. Τραγικό λάθος.
1: Του τύχησε πάρα πολύ αυτό το
0: γιο. Ο άνθρωπος ήταν καλά. Δεν ήταν τρελός ο Μαζωνάκης. Ιδιαίτερος ήταν. Όχι τρελός.
1: Εκπομπές είχε πει ότι είναι το πιο σκληρό κομμάτι της ζωής μου. Είναι αυτό που με
0: κρίνει. Βεβαίως. Για οποιονδήποτε άνθρωπο. Μα τι λέτε τώρα. Για οποιονδήποτε άνθρωπο.
1: Ναι,
0: να τον σέρνεις το τρελάδικο.
1: Δηλαδή να είσαι στάμπα το τρελό, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει στάμπα. Κανένας δεν είχε στάμπα.
1: Εντάξει. Ο άνθρωπος.
0: Πήγανε να του ρίξουν τη στάμπα. Αλλά βγήκαν οι γιατροί, βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν γύρω του, επαγγελματίες, συναδελφοί του, οι οποίοι τον στήριξαν και τον σήκωσαν πάλι το Γιώργο το Μαζωνάκη εκεί που έπρεπε. Για όνομα της Παναγίας δηλαδή.
1: Κλαίνε με μαύρο δάκρυ.
0: Δεν ξέρω γιατί κλαίνε, αυτά τα βλέπει ο κόσμος και τα συχαίνεται, καταλάβατε.
1: Γιατί είχε και οικονομικές διαφορές με κάποια αδελφή και στα 16.
0: Καμία οικονομική διαφορά δεν είχε. Ο άνθρωπος αυτός δούλεψε από τα 15 του. Είναι δυνατόν να μου λέτε είχε οικονομική διαφορά με την αδελφή του, η οποία πώς το σύτιζόταν από τον Γιώργο. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Όχι ότι ο Γιώργος ο Χρωστός στην αδελφή του, αλλά κάποια εταιρεία είχαν και κάποια διαφορά.
0: Και λοιπόν αυτά τι έπρεπε να γίνουν πρωτοσέλιδα, μπορούσαν μέσω δικηγόρων, μέσω ανθρώπων να τα βρούνε. Δεν καταλαβαίνω. Πολλά αδέρφια έχουν επιχειρήσει.
1: Η οικογένειά του είναι κερδισμένη που θα πάρει και την περιουσία του Γιώργου που ήταν πολύ καλό παιδί.
0: Να σας πω κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η περιουσία κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έφυγε ο άνθρωπος. Τώρα το από πίσω. Το τι είχε ο άνθρωπος, τι δεν είχε και πόσα είχε και μακάρι που τα είχε διότι ήταν ένας άνθρωπος που δούλεψε έτσι σκληρά και αποσταμένα η νύχτα δεν είναι απλό πράγμα.
1: Εγώ το από 18 χρονών παιδάκι που του έβγαλε
0: λοιπόν,
1: το
0: πατέρα, εδώ, το λοιπόν,
1: Λανότε, στο Λανότε που πρώτο ξεκίνησε.
0: Και το Λανότε και έχει βγει και ο... βγήκαν εδώ και επιχειρηματίες.
1: Και μετά και στην Παριζιάνα
0: και στην Παριζιάνα ήταν και τα λοιπά με τον Κοτοπούλη.
1: Βγήκε
0: ο ίδιος ο Γιώργος ο Κοτοπούλης.
1: Το θυμάμαι σε τώρα το Γιώργο με κοντό μαλάκι.
0: Ήτανε τα νέα παιδιά, οι καλλιτέχνες τότε
1: έγινε,
0: που κάνανε.
1: Έγινε,
0: μακάρι, μπράβο τους. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Βεβαίως και καλά τα έκανε και τα είχε.
1: Ήταν άτυχος που έπαιχε στους Κομπογιαννίτες αυτούς. Λέει, η άλλη είχε πτυχίο, λέει, από τη Φωνολουλού. Γι' αυτό.
0: Ναι, αμέ, κι εγώ έχω από τη.
1: Ναι,
0: από πάνω, από το Κάφκασο, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Από την Κένια, κάτω από κάτω. Από
0: λοιπόν,
1: Ζυμπάμπου.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουν ο κόσμος. Τα κορόιδα. Καταλάβατε.
1: Πολλές κυρίες πάνε και πολλές κοπελίτσες και του κάνουν πόντο ξηρά στο σπίτι. Υπάρχουν ένα σωρό μικρόβια, αλλά αυτά να
0: δεν
1: τα
0: ξέρω, αγαπητέ μου. Εγώ ξέρω ότι τα μπότοξ τα κάνουν δερματολόγοι, τα κάνουν πλαστικοί.
1: Ειδικά.
0: Είναι εξειδικευμένοι και την ποιότητα του μπότοξ και του υαλουρονικού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Στα νοσοκομεία, άμα σου τύχει κάτι, να υπάρχει δηλαδή. Γιατί και ο Γιώργος, άμα έχει πάει στο νοσοκομείο, μπορεί να έχει γλιτώσει.
0: Και εκεί θα είχε γλιτώσει, αγαπητέ μου, αν είχαν καλέσει το ΕΚΑΒ. Την ώρα που έπαθε ο άνθρωπος μία πρώτη σύγχυση.
1: Αυτή κοιτάγαμε μαλάξια τον συνεφέρον.
0: Έχετε καταλάβει ότι ο άνθρωπος θα ζούσε. Διότι τον είχαν επί 80 λεπτά τον είχαν τον άνθρωπο και τον παίζανε με αδρεναλίνες και με κάρπα ενώ έπρεπε να έχουν πάρει το ΕΚΑΒ. Μην αρχίζω τώρα δηλαδή.
1: Σκότωμα θέλουν τα καθήκια. σκότωμα θέλουν τα καθήκια.
0: Μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Οι άνθρωποι είναι, πώς το λένε, πεθάναν τον άνθρωπο, να το πω έτσι απλά.
1: Εγκληματίες είναι, σκότωμα θέλουν, δεν θέλουν φυλακή.
0: Λοιπόν, αφήσουν τώρα όλα τα υπόλοιπα οι δικηγόροι και σουπαμούπες και όλο το Κολωνάκι και η Καρνεάδου και μην πω καμιά βαριά κουβέντα, γιατί τα έχω ζήσει 20 χρόνια τι κάνουν και τι δεν κάνουν εκεί πέρα.
1: Τα και κλώματα ή τα ήξερα και εγώ από πάλι.
0: Αφήστε τώρα. Λοιπόν, να είμαστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, όρθιοι να είμαστε πάντα.
0: Πάντα, ναι. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ακούω.
1: Κυρία Τσιμάρα.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα όλη σας την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και μπράβο σας που είπατε για το Μαζονάκι. Είτε ένα τραγουδιστή ο οποίος μας ενδιασκέδασε και καλά έκανατε και αφαιρώσατε 5-10 λεπτά για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά είχα και μια απέτηση, όχι τέτοια σαν το Μαζονάκι. Επέθανε χτες το Σαββάτο τη νύχτα ένα ιστορικό στέλεχος που ήταν από 16 χρονών στην εξορία, βασανισμένος, του είχαν κάψει την πλάτη, ο οποίος λεγόταν Σπύρος Καρμπατζής. Είχα την απέτηση, εκτός και έχετε κανένα πρόβλημα.
0: Κανένα, απολύτως. Και
1: αυτός
0: μεγάλη και παράληψη, έχετε δίκιο.
1: Συγγνώμη. Αλλά είχα την απέτηση να πείτε έστω μια κουβέντα.
0: Θα σας πω κάτι. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Θα σας πω κάτι. Απλώς στη ροή και στη φορά της επικαιρότητας μου ξέφυγε. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό.
1: Ο Σπύρος όταν
0: εγώ ήμουν νέα συντάκτρια, πολιτική συντάκτρια.
1: Να πείτε
0: συντάκτρια
1: μια κουβέντα στην Αρκύλο από 9 και 5 που αρχίσατε μέχρι 9
0: ναι,
1: και 5.
0: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Δεν είχατε χρόνο.
0: Όχι, δεν είχα χρόνο. Σας είπα, μου διέφυγε.
1: Και καλά κάνατε.
0: Σας είπα, μου διέφυγε.
1: Ή για κάποιον άλλο που φεύγει από τη ζωή. Αλλά είχαμε και απέσει γιατί ήταν ένα ιστορικό.
0: Όχι, ο Σπύρος ο Καλβατζής.
1: Βασανισμένο από 15 χρονών στην εξορία.
0: Κύριε μου,
1: του είχαν κάψει την πλάτη ένας βασανισμένος άνθρωπος. Και είχα την απέτηση να αφιερώσετε ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό.
0: Πολλά λεπτά θα αφιερώσουμε.
1: Και δεν το είπατε. Τέλος πάντων.
0: Μην ανησυχείτε.
1: Καλή
0: εγώ...
1: σας μέρα.
0: Καλημέρα και σας ευχαριστώ που το θυμήσατε. Γεια σας.
1: Καλή σας
0: Λοιπόν, μια και το είπε ο κύριος τώρα και πολύ καλά έκανε, δική μου παράληψη, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να σας πω και είχα και προσωπική εμπειρία με τον Σπύρο το Χαλβατζή, τον οποίο εγνώρισα το 1984 στην Αθήνα, όταν ξεκίναγα τη δουλειά μου σαν δημοσιογράφος, έμπαινα δηλαδή σιγά σιγά στα κόμματα να μάθω ανθρώπους κτλ. Και συνάντησα τον Σπύρο το Χαλβατζή, ένα γλυκύτατο άνθρωπο, έναν ευγενέστατο κύριο στην κυριολεξία, ο οποίος όταν του ζήτησα να μου πει μερικά πράγματα για το ΚΚΕ, μου είπε πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία του κόμματος. Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα μεγάλα ρεπορτάζ που είχα κάνει ήταν όταν μπήκε και σχεδόν πήγε να καταστραφεί όλο το αρχείο του ΚΚΕ, ο Χαλβατζής μαζί με τον Κουτσούμπα, ο οποίος τότε ήταν στο γραφείο τύπου του ΚΚΕ, μου ανοίξανε τις πόρτες και τράβηξα όλο το ρεπορτάζ για το Star Channel τότε, όλο το αρχείο του ΚΚΕ στις Λάσπες. Ήτανε ασύλληπτο αυτό το οποίο είχα δει. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αστικής νοοτροπίας, αριστερής ψυχής, αγωνιστές, πραγματικοί όμως, έτσι, όχι γυαλατζή. Σήμερα έχουμε γεννήσει με γυαλατζή αγωνιστές. Και όχι ότι είναι γυαλατζή τα προβλήματα, έτσι, αλλά το σύνολο της κοινωνίας σήμερα είναι αγωνιστές, πραγματικοί. Ματώνουνε πραγματικά σήμερα. Όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ πάντως τον φίλο μας, τον φίλο της εκπομπής, ο οποίος μου έκανε αυτή την παρατήρηση και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Φωνή του πολίτη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
2: Με λίγα λόγια, καλή να μην ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι επικίνδυνη. Είναι με το χαρακτηριστικό άκρα φασιστικής
0: νοοτροπίας και κατεύθυνσης πλέον.
2: Ναι. Και απορώ με αυτούς που προέρχονται από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
2: να εκφράζονται κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι επικίνδυνη και θα έπρεπε σήμερα να έχει παραιτηθεί ο ίδιος και να έχει και επιβληθεί και η δίωξή του για εκβιασμό του ελληνικού λαού. Μιλάω για τον κατανόμαστο αυτόν ο οποίος
0: άθλιος.
2: ως συμπεριφορά και ως...
0: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο για να μπει στο μάτι του Ερντογάν. Καλά, το θέμα ποιο είναι? Ότι μπήκε στο μάτι όλων των Ελλήνων. Διότι όταν πας να διαχειριστείς επικοινωνιακά την εθνική ψυχή του κόσμου, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επικίνδυνο σαν παιχνίδι. Εκεί θα τραυματιστείς ο ίδιος. Δεν υπάρχει περίπτωση να τραυματιστεί ο ελληνικός λαός.
2: Είστε πολύ εμπειροί και θα σας πω κάτι. Δεν μιλάει κανένας για τα άρθρα τα οποία έχουμε αμφότερα υπογράψει, γιατί συμμετέχουμε ως μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Εντάξει,
2: και δεν πρόκειται να γίνει.
0: Όχι, δεν πρόκειται να γίνει. Μην είστε τόσο σίγουρος. Μπορεί να γίνει δια αντιπροσώπου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν πρόκειται να γίνει, αγαπητέ μου. Άμα πάμε έτσι, τίποτα δεν θα γίνει. Αλλά θα γίνει όμως.
2: Δεν μπορεί να γίνει όμως αυτό το πράγμα. Είναι προεκλογική η
0: ιστορία. Δεν μπορεί να εκβιάζει τον κόσμο ότι αν δεν ψηφίσει το Μητσοτάκη θα σε χτυπήσει ο Ερντογάν. Έλα με χτυπήσει ο Ερντογάν, λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ποιο είναι το χάος? Ας σου κάνω εγώ το χάος. Καταλάβατε. Δεν είναι θέμα. Δεν το συζητάω. Μπορώ να το κάνω εγώ το χάος.
2: Έχω πολύ σοβαρά σχήματα και τα κάνω πολύ σοβαρά. Και δύο κουβέντες για το Μαρινάκι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ας κατέβει κάτω στην Πάτρα. Να μας πει την ιστορία του και πόσα κουπόνια έχει κόψει στα δικαστήρια της Πάτρας.
0: Α, δεν ξέρω.
2: Για να έχει εκπροσωπήσει κανέναν εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω,
2: και να μας πει την ιστορία, να μας πει την ιστορία την οικογενειακή του και σ' αφήσει αυτά τα ότι μας κάνουν και τίποτα χάρες. Γιατί από την τσέπη τους δεν δίνουν κανέναν, δεν δίνουν χρήματα. Και θα πρέπει να μαζευτεί λίγο, γιατί στον τρίτο μήνα, αν θέλει να δίνει δύο μήνες το
0: Ταμείο Ανεργίας,
2: θα πρέπει να έχει βρει στον άλλον δουλειά.
0: Ναι, μα αυτό προσπαθούν να περάσουν, αγαπητέ μου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Προσπαθούν να περάσουν ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα αστέρι επάνω σε ένα γαλαξία, ας πούμε, επιτυχίας, όπου εδώ κυριαρχούν οι εργασίες, ότι έχουμε άνοιγμα εργασιών και εδώ τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Και δεν συμβαίνει μόνο στην Πάτρα αυτό. Εδώ θα αρχίσουν να κλείνουν βιοτεχνίες.
2: Είναι διορισμένος. Δεν είναι εκλεγμένος των 5.000 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, ας μαζευτεί, γιατί ο καιρός να ρεγγίσει. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, φίλε μου. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι τα τελευταία λεπτά. Εάν κάποιος θέλει να πει κάτι, ας καλέσει τώρα, γιατί δεν θα έχουμε το περιθώριο σε λίγο.

Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα. Είναι του Σταυρού. Και Σταύροι, Σταυρούλες. Και βεβαίως να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να τα διηλίζετε στο μυαλό σας, στη σκέψη σας και να βλέπετε την πραγματικότητα και όχι αυτή που πουλάνε ως πραγματικότητα κάποιοι. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.

0: νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειας του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος στον κλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμάν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανα του. Ο ΕΚ λοιπόν θυμίζουμε ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
0: Καιρός.
2: Άρα η συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 από 4.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
15: Σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
16: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Καλημέρα, καλημέρα με Θανάση Παπακοσταντίνο, αέρα Πεχλιβάνη. Σας λέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά να πω σε όλους σήμερα. Γιορτινές καλημέρες, έτσι μια ημέρα ιδιαίτερη για την Ορθοδοξία του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, αλλά και όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί νομίζω, διότι είναι το σύμβολο της πίστεώς μας. Να πούμε λοιπόν πως είστε στους 94 radiogamma.gr, radiogamma 94FM, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Στο και μισή της ώρας θα έχουμε τη χαρά, διότι αρχίζει, να πούμε έτσι σημειωτών, πρωτού πούμε την καλεσμένη, μια ξεχωριστή και χαρισματική καλλιτέχνηδα. Αρχίζει μια εβδομάδα πολύ γεμάτη με πολλές εκδηλώσεις. Χορηγός επικοινωνίας σε όλες αυτές είναι το Radio Gamma 94FM. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχής γενομένης λοιπόν σήμερα θα έχουμε την Ζωή τη Γανούρια με αφορμή την συναυλία στο Privilege. Μια συναυλία που διοργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα. Να πούμε πως πέραν από την Ζωή τη Γανούρια θα είναι μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική βραδιά στο Privilege, όπου θα συμμετέχει και ο Παγκαλαβριτινός Σύλλογος. Μαζί της θα ερμηνεύσει ο Χρήστος Δελιζώνας, ενώ guest της βραδιάς θα είναι η Λίνα Γερονίκου. Θα πούμε λοιπόν, θα τα πούμε βήμα το βήμα. Πέραν τούτου να υπενθυμίσουμε πως έρχεται στην πόλη Χρήστος Τιβαίος, γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο θερινό δημοτικό θέατρο του Δήμου Πατρέων. Έρχεται Χρήστος Τιβαίος στις 16 του μήνα, Τετάρτη, στις 9. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες γιορτάζει Χρήστος Τιβαίος, ενώ στις 18 του μήνα, Παρασκευή, υποδεχόμαστε στην πόλη τον αγαπημένο Μίλτο Πασχαλίδη στο stage του Royal Theater. Συνάμα αρχίζουν στην πόλη από αύριο όλες οι δράσεις στο Ρωμαϊκό 2, συγγνώμη, όπου είναι στα πλαίσια μια Ελλάδα, ένας πολιτισμός, νομίζω κάπως έτσι τώρα θα το βρω κιόλας, του Υπουργείου Πολιτισμού είναι όλες οι εκδηλώσεις, μουσικές και θεατρικές, με είσοδο ελεύθερη, όπου πρέπει να κάνουμε προκράτηση θέσεων, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης αρχίζουν αύριο οι εκδηλώσεις για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης. Τα είπαμε και με τον πρόεδρο του Γραφείου Ποίησεως, κύριο Αντώνης, και θα την προηγούμενη εβδομάδα. Μία εβδομάδα γεμάτη μουσική, θέατρο, πολιτισμό, συναυλίες. Η Ευρυδίκη έρχεται τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε να πούμε τόσα πράγματα και έτσι να μοιραστούμε. Μείνετε συντονισμένοι, προσκλησούλες θα έχουμε, παιδικές παραστάσεις έχουμε. Είναι μία εβδομάδα πραγματικά γεμάτη. Από την άλλη, πρωτού περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, το είδατε την προηγούμενη εβδομάδα που χάθηκε έτσι με τον αδόκητο χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη, πως αντέδρασε και η πρωινή εκδρομή για πρώτη φορά. Ομολογουμένως με άγγιξε πάρα πολύ απώλεια αυτού του ανθρώπου, με ό,τι φέρει η ιστορία του, το τέλος του, η διαδρομή του. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά, έχει...

τελευταίο αντίο κάτι τέτοιο, που σειραίουν χιλιάδες κόσμος από χθες το βράδυ στο ναό που έτσι εκτίθεται για λαϊκό προσκύνημα η σωρός του. Τι να πω, ό,τι και να πω είναι πως ένας άνθρωπος έφυγε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, με μια σημαία της εποχής ότι όλα για το χρήμα, όλα στο βωμό του χρήματος και της δόξας και της λόξας, και μιλώ για τους γιατρούς, όπου φυσικά το όνομά τους ήταν χτισμένο από ανθρώπους της showbiz, και εάν προσπάθησαν να αποκρύψουν το γεγονός για το ηλίου φαϊνότερον, γιατί θα σταμάταγε αυτό, αυτή η εισρωή ευρώ. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο βαρύ το κλίμα, και σήμερα κιόλας και του Σταυρού που εξελίσσεται όλο αυτό το ατυχές γεγονός, το θλιβερό γεγονός. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να προχωρήσουμε λίγο στη ροή μας. Πάμε. Και σήμερα μαζί μας καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνες 54-56 ακροτηρίου 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζοραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. 2610-436-825. Σας περιμένουμε στον ανανεωμένο μας χώρο, που δεν θυμίζει έκθεση αλλά σαλόνι σπιτιού, να επιλέξετε ένα από τα νέα μοντέλα της BMW και Mini, και να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι πολυτέλεια απόκτηση ενός Mini ή μιας BMW. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Αρχίζουμε με καφεδάκι, στη συνέχεια ουζάκια, μεζεδάκια και μεσογειακή κουζίνα, που απολαμβάνουμε εδώ και 13 χρόνια και την έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κυρκής 79 και Μανολιάση. Δευτέρα και Τετάρτη για όλο το Σεπτέμβριο ανοιχτά, για να έτσι να απολαύσετε όλες τις προσφορές, αλλά να επιλέξετε και μέσα από τη μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών όλα τα του σχολείου, είτε φοιτητής ή φοιτήτρια αν είστε. Μπάμπι Στόκας, γιατί...

Το βρήκα, λοιπόν το έχουμε έτσι για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο Ρωμαϊκό Οδείο Πατρών, που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα φιλοξενηθούν 8 ιδιαίτερα επιτυχημένες παραγωγές κάτω από την ομπρέλα «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026». Σπεύσατε να κλείσετε, να επικυρώσετε ουσιαστικά, όχι να επικυρώσετε, να κάνετε κράτηση θέσεων δωρεάν. Είσοδο μεν, αλλά θέλει προκράτηση θέσης.

Καλημέρα, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Δευτέρας λοιπόν, πρωτού περάσουμε στη ζωή τη Γανούρια, πάμε στις προτάσεις ενότητα βιβλίων. Έχουμε πολύ καλά, γνωρίζετε, και το βιβλίο της εβδομάδας. Όλος ο Σεπτέμβριος έχουμε εκδόσεις Κούρος στην ελληνική λογοτεχνία, και τούτη την εβδομάδα έχουμε ποιητική συλλογή «Ένα καράβι από λέξεις μας σώζει», του Κώστα Καρούσου, λογοτέχνη οικαστικού και προέδρου της εταιρείας λογοτεχνών. Διόλου τυχαίο λοιπόν που βάζουμε ποιητική συλλογή τούτη την εβδομάδα στην πρωινή εκδρομή από τις εκδόσεις Κούρος, διότι έχουμε εξέλιξη του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης στην πόλη, όπου είναι ένα μεγάλο γεγονός, καθώς μας περιέγραψε και ο πρόεδρος του Γραφείου Ποίησεως και εμπνευστής σε όλο αυτό, ο κύριος Αντώνης Κεθάς, την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη αυτή η διοργάνωση. Ποιητές από όλο τον κόσμο στην πόλη των πατρέων, καθώς λέει, και έχει αγκαλιαστεί ο θεσμός πλέον και από τον Δήμο Πατρέων αλλά και από την Περιφέρεια. Νομίζω η Περιφέρεια το έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. Πλέον και ο Δήμος Πατρέων είναι συμμέτοχος, αλλά και πολλοί έτσι φορείς υποστηρίζουν το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης. Γι' αυτό λοιπόν και η πρωινή εκδρομή ετούτη την εβδομάδα έχει βιβλίο της εβδομάδας, ποιητική συλλογή «Ένα καράβι από λέξεις μας σώζει», του Κώστα Καρούσου. Η ξένη λογοτεχνία μας, όπως κάθε εβδομάδα, είναι ξεχωριστές προτάσεις, πολύ ιδιαίτερες, από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, όπου θα την έχουμε και την Τετάρτη στο στούντιο του Ράδιο Γάμα, διότι έτσι να πούμε ένα καλωσόρισμα για τη νέα σεζόν, με αφορμή όμως πέραν από τις εβδομαδιαίες έτσι προτάσεις για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, να πούμε και τις παραστάσεις των ταξιδευτών της πρόζας, όπου έρχονται με πολλές παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος, έως τα Χριστούγεννα. Θα μας τα πει όλα η κυρία Αφροδίτη την Τετάρτη. Πάμε όμως τώρα να καλωσορίσουμε το σημερινό της, τη σημερινή πρόταση για ξένη λογοτεχνία και τον συγγραφέα Σόρεν Σφίστραπ και το νέο του βιβλίο «Το κρυφτό», των εκδόσεων Διόπτρα. Πρώτη έκδοση στη Δανία το 2024, ενώ ελληνική έκδοση το Μάιο του 2026. 682 σελίδες, 96 κεφάλαια, σε μετάφραση του κυρίου Βαγγέλη Γιαννίση. Ο Σφίστραπ, διεθνώς αναγνωρισμένος και ως σεναριογράφος της δανέζικης σειράς The Killing, η οποία απέσπασε πάμπολα διεθνή βραβεία και προβλήθηκε πάνω από 100 χώρες. Κάτοχος μεταπτυχιακού στη λογοτεχνία και στην ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, ταυτόχρονα ενώ σπούδασε, και στη Σχολή Κινηματογράφου στη Δανία. Στο κρυφτό τώρα, πάμε στην πρόταση αυτού. Το κρυφτό. Στο κρυφτό, οι ήρωες της ομάδας NC3, η Τούλη, Νοές, ο Νίλαντερ, δίνουν από την αρχή μάχη με το έγκλημα. Η πλοκή ξεκινά με ένα πτώμα στο ποτάμι και 30 χρόνια μετά ξεκινά η παρενόχληση με μηνύματα σε δύο γυναίκες, την Καρολίνε Χόλστ και την Σίλγη Τόμσεν. Η ασθένεια του γιόνου γονατίζει τον Νες και στην πλοκή εμφανίζεται και ένας άντρας, ο Φίλιπ Λουντ. Άνδρας θύμα. Άραγε, γιατί ο δολοφόνος μπαίνει στον κόπο να δένει σε καρέκλες τα θύματά του και να τα βάζει να βλέπουν τα παλιά του σπίτια? Η διαφωνία, βασικό θέμα των πρώην συζύγων για τα παιδιά τους και την επιμέλειά τους. Και να θυμάστε, πάντα υπάρχει μία ναι και κρόπορτα στο σύστημα που μπορούν να πιάσουν έναν διεστραμμένο δολοφόνο που ναι κυκλοφορεί ελεύθερος. Επιδέξια και σφιχτοδεμένη πλοκή, ένα θρίλερ ατμοσφαιρικό που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Το βιβλίο προκαλεί τον απόλυτο
τρόμο στον αναγνώστη και κέρδισε για δεύτερη φορά. Συγγνώμη, ναι και με κέρδισε, λέει η κυρία Αφροδίτη, για δεύτερη φορά. Προφανώς το έχει διαβάσει. Καλά, τώρα το δύο φορές μου κάνει λίγο. Μπορεί και παραπάνω να τα διαβάσει, κυρία Αφροδίτη. Επί της ουσίας, Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου, ξένη λογοτεχνία των εκδόσεων Διόπτρα, το κρυφτό, Σόρεν Σβίστραπ.

0: Ζωή Τηγανούρια. Πρωινό Δευτέρας, 14 του Σεπτέμβρη. Έτσι σας λέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα με μαγικές μελωδίες. Ενώ στον αέρα του Ράδιο Γάμα για πρώτη φορά, με αφορμή μια ξεχωριστή συναυλία, έχουμε την κυρία Ζωή Τηγανούρια, διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα, συνθέτη, σολίστ, δεξιοτέχνης του ακορντεόν, με πολυετή παρουσία στην ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε? Καλώς ορίσατε. Αναμένουμε να, αναμένουμε να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί σας, να μας περιγράψετε τι θα ζήσουμε την Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη στο Privilege με μια μουσικοχορευτική έτσι παράσταση, κάτι πολύ ξεχωριστό. Να, έτσι αξίζει να σημειωθεί πως όλο τούτο το διοργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Μέσα λοιπόν στην μουσική, στις μελωδίες και σε ό,τι μας περιγράψετε, αν δεν κάνω λάθος, θα συμμετέχει και ο Παγκαλαβριτινός Σύλλογος.
1: Και ο Παγκαλαβριτινός και η Αετή του Μοριά και η Σχολή Χορού Τάγκου, το Τάγκο Ελωδία. Πολλοί καλλιτέχνες από την Αθήνα, μια πραγματικά πολύ σπουδαία παράσταση.
0: Πώς το έχετε συνθέσει έτσι όλο αυτό? Μου φαίνεται ένας πολύχρωμος καμβάς μελωδιών και μουσικής. Πώς το έχετε κάνει αυτό?
1: Είναι αυτό που με χαρακτηρίζει όλα τα χρόνια, η πολυπολιτισμικότητα και η αγάπη μου για πολλά είδη μουσικής. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, η αγάπη, το έχω πει πολλές φορές, ναι, θα το ξαναπώ άλλη μία, είναι μία ενιαία και αδιαίρετη η μουσική. Οπότε εγώ κρίνω ότι μέσα από το σωστό φίλτρο μπορούν όλα τα είδη της μουσικής να συνυπάρξουν.
0: Mm-hmm. Δώστε μας λίγο, ναι, δώστε μας λίγο εικόνα για το τι θα ζήσουμε στο Privilege την Τετάρτη 16 του μήνα.
1: Λοιπόν, επειδή οι μεγάλες μου αγάπες είναι, όπως ξέρετε, το παραδοσιακό και το τάγκο.
0: Βεβαίως.
1: Η παράδοση της Ελλάδας και όχι μόνο, αλλά και το τάγκο. Mm-hmm. Μιας και το τάγκο της Αργεντινής είναι και αυτό παράδοση, αλλά και της Ελλάδας και όλο το τάγκο αυτά, το παγκόσμιο που λατρεύω και αγαπώ. Εγώ έχω βρει ένα τρόπο να συνδέω είδη μουσικής με μόνο μοναδικό γνώμονα την αγάπη μου για τη μουσική. Στο πρώτο μέρος λοιπόν, με τους εξαιρετικούς μουσικούς μας, mm-hmm, Βασίλης Κατσούλης στο βιολί, Στέλιος Γενεδάλης στα τύμπανα, Γιώργος Πολίτης στο μπάσο και εμένα φυσικά με το ακορντεόν, θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε δυτικότροπα κομμάτια και δικές μου συνθέσεις ερμηνευμένες από έναν εξαιρετικό τενόρο, τον Χρήστο Δελιζόνα. Συμμετέχει όμως και μια πατρινιά κλειστική σοπράνο, η Λίνα Γερονίκου, η οποία με μεγάλη χαρά δέχτηκε να συμμετέχει ως guest στην συναυλία μου και πραγματικά την ευχαριστώ γι' αυτό και δημόσια. Και το πρώτο μέρος λοιπόν, συνδυαστικά με δύο εξαιρετικούς χορευτές διεθνούς εμβέλεια, στην Ζωή Πουλή και τον Λεωνάρντο Γκομέζ, mm-hmm, Αργεντίνος,
0: mm-hmm,
1: θα απολαύσουμε πολλά διεθνή κομμάτια, δικές μου συνθέσεις, όπως το 2000 κατά κόκκινα του Δελιγιάννη, όπως το Αναγωγείο, όπως το Last Tango από την ταινία του Hollywood Forbidden Tango που υπογράφω τη μουσική, mm-hmm, πολλά κομμάτια με υπέροχες χορογραφίες. Στο δεύτερο μέρος, και φυσικά θα χορέψουν και η Σχολή Χορού από την Πάτρα, δύο κομμάτια με τα οποία πραγματικά τα αγαπώ, τα λατρεύω και τα παρουσιάζω σε όλους μου τις παραστάσεις και χαίρομαι που θα χορευτούν από αυτούς. Στο δεύτερο μέρος όμως αλλάζει το σκηνικό. Mm-hmm. Μέσα από κάποιες πάλι δικές μου συνθέσεις και κάποια βαλκανικά κομμάτια, περνάμε σε δεύτερο κύκλο ρεπερτορίου που είναι τα παραδοσιακά.
0: Ναι.
1: Εκεί θα ακούσουμε κομμάτια όπως το Τριαντάφυλλο Αγάπη, Κανέλα και Γαρίφαλο. Κομμάτια τα οποία έχω γράψει, εγώ έχω συνθέσει για τη μέρα του ξεριζωμού και για άλλες παραγωγές.
0: Mm-hmm.
1: Και θα δούμε τους υπέροχους χορευτές από τον Πάδα Καλαβριτινό, που αυτοί θα χορέψουν συγκεκριμένα Μακεδονία και Ανατολική Ρωμιλία, και από τους Αετούς του Μοριά που θα χορέψουν τα Μικρασιάτικα. Επί σκηνής. Είναι ένα ωραίο πάντρεμα, πιστεύω εγώ, όπου έχω παρατηρήσει σε όλες μου τις συναυλίες που φέτος έκανα και πάρα πολλές, όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Νομίζω ότι
0: ο συνδυασμός, λοιπόν, ναι. Ο συνδυασμός ουσιαστικά διαφορετικών ήχων, μπράβο, αλλά ουσιαστικά με ένα υλικό, τη μουσική, την ψυχή, την παράδοση της κάθε, του κάθε τόπου, γιατί έχετε και ελληνικά παραδοσιακά, αλλά και το τάγκο που είναι άλλη παράδοση, αλλά το υλικό είναι μουσική, ή μάλλον το όχημα καλύτερα.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αλλιώς, εκτός από ένα υπερθέαμα που συμμετέχει πολύ ταλαντούχος κόσμος, να το πω έτσι, πολύ ταλαντούχοι καλλιτέχνες. Από
0: όλο αυτό, από
1: το Σταύρο Κουτουλογέννη, ας πούμε, της δικής σας σχολής τάγκο, μέχρι τη Ζωή και τον Λεωνάρδο της δικής μας σχολής τάγκο, από την Αθήνα που έρχονται. Mm-hmm. Από τον Χρήστο Δελιζόνα, από την κυρία Γερονίκου που θα μας ερμηνεύσει και αυτή, με την υπέροχη φωνή της, από τους μουσικούς μου. Είναι ένα μεγάλο επιτελείο και φυσικά όλο αυτό σκηνοθετημένο, γιατί έχουμε και το σκηνοθέτη μας μαζί, από έναν πολλά χρόνια συνεργάτη με τον οποίο έχουμε κάνει και μαζί το βίντεο κλιπ του Λασάνγκο Μπαϊζόε, του κομμάτι που ήταν το ειστήριο για τη μουσική της ταινίας του Πόλη που υπογράφω, τον Μάνο Αντωνίου. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχω προσέξει την παραμικρή λεπτομέρεια.
0: Κυρία Τεγανουριά, πόσο εύκολο ήταν να υιοθετήσετε όλο αυτό που μου περιγράφετε, που είναι πραγματικά κάτι πολύ πρωτοποριακό και ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο?
1: Δεν είναι δύσκολο ιδιαίτερα, γιατί είναι τρόπο ζωής για μένα. Η μουσική, η πολυπολιτισμικότητα και ο χρόνος που αφιερώνω γι' αυτό είναι μέρος της ζωής μου, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, όπως τρώω, όπως αναπνέω, όπως κοιμάμαι, κάπως έτσι συμμετέχω και στη μουσική μέσα στη ζωή μου, στην πορεία της ζωής μου όλα αυτά τα χρόνια. Το ευχάριστο είναι ότι συμμετέχω μαζί με τον άντρα μου, γιατί και αυτός είναι ο μουσικός που θα είναι και μαζί μας, ο Στέλης Γενεράλης, γιατί και αυτός είναι συνθέτης, είναι δημιουργός, είναι παραγωγός. Οπότε αγκαλιάζουμε μαζί όλο αυτό τον υπέροχο κόσμο της μουσικής και το βιώνουμε παράλληλα. Mm-hmm. Είναι πιο εύκολο όταν έχεις και
0: συνοδητό, συνοδοιπόρο και στην, και στη ζωή και στην, και επί σκηνής. Κυρία Τηγανουριά, στο εξωτερικό πώς υποδέχονται τέτοιου είδους παραστάσεις, που πραγματικά νομίζω ότι θα είναι, αν τις αγκαλιάζουμε στην Ελλάδα, φαντάζομαι στο εξωτερικό τι θα γίνεται.
1: Νομίζω ότι τις αγκαλιάζουν λίγο παραπάνω. Γιατί περιμένουμε λαχτάρα να δουν κάτι από Ελλάδα. Mm-hmm. Τους αρέσει το ελληνικό στοιχείο. Και όταν το ελληνικό στοιχείο το συνδέεις με το παγκόσμιο, όπως κάνω εγώ πάντα στις παραστάσεις μου, γιατί είναι το καλό ότι παίζω και ορχιστρική μουσική και δεν διαφεύγουμε πάντα από τη γλώσσα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm. Από το λόγο. Mm-hmm.
1: Από το λόγο. Οπότε αγκαλιάζεται η μουσική μου πραγματικά σε πολλές παραστάσεις που έχω κάνει στο εξωτερικό. Από το Κουβέιτ μέχρι την Αγγλία, την Ιταλία, από το Μιλάνο, από το Βατικανό, μέχρι πάρα πολύ, Λουξεμβούργο και πόσα, Πολωνία, πολλές συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Οπότε τα vibes είναι πάρα πολύ καλά γενικώς και από έξω, αλλά εγώ πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που φτάσω στην Πάτρα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Πατρινόραμα, τον κύριο Παπαβασιλείου Θεοδωρό για την πρόσκληση. Το προσπαθούσα από πέρσι να το καταφέρουμε, δεν τέριαζαν οι ημερομηνίες μας ποτέ. Τελικά πια το καταφέραμε. Και χαίρομαι διπλά.
0: Όλο αυτό που μου περιγράφετε ως μουσική.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο στην συναυλία μας, το οποίο είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Ναι. Ότι θα είναι προσβάσιμη η συναυλία για τους κοφάλαλους. Η Λαμπρινή Παπαπροκοπίου ηγείται αυτής της πρωτοβουλίας. Γιατί νομίζω ότι η μουσική πρέπει να αγκαλιάζει και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν τα λόγια.
0: Συμπεριληπτική, λοιπόν, μια βραδιά συμπερίληψης.
1: Οπότε ο συνδυασμός και αυτού κάνει ακόμα πιο μεγαλειώδη το αποτέλεσμα. Θα την ευχαριστήσω κιόλας και την Λαμπρινή Παπαπροκοπίου για την συμμετοχή της και για την γενικότερη βοήθειά της.
0: Μας περιγράφεται ένα εκρηκτικό χαρμάνι μουσικής, θεάματος, χορών, παραδόσεων, ανθρώπων, προσωπικότητων, όπου όλα αυτά θα εξελιχθούν στην πόλη μας Τετάρτη 16 του μήνα στο Privilege, στην συναυλία. Πέραν αυτού, στην καθημερινότητά σας πόσο ανατρεπτική είστε?
1: Ανατρεπτική, δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι η καθημερινότητά μου είναι απολύτως φυσιολογική σε όλα.
0: Διοχετεύεται όλη την έκρηξη και όλο το χήμαρο στην σκηνή και στη δημιουργία στο επαγγελματικό σας επίπεδο. Οπότε μετά θέλετε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.
1: Πολύ φυσιολογικό τρόπο ζωής, οικογενειακό, με τις απόλυτες και τα απολύτως απαραίτητα να συμβαίνουν στην καθημερινότητά μου, τίποτα υπερβολικό. Μόνο όταν είναι στιγμή έμπνευσης που δεν μπορείς να την ελέγξεις, έρχεται όποτε θέλει αυτή, τότε λίγο η ισορροπία χαλάει. Τότε κλείνουμε στο δωμάτιό μου με τα ακουστικά μου, με τον υπολογιστή μου, με το πιάνο μου, με το ακορντεόν μου, και εκεί λίγο απομονώνομαι. Εκεί μπορεί και να λείπω λίγο και από την υπόλοιπη οικογένεια. Αλλά αυτό κρατάει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επανέρχομαι πάλι στην καθημερινότητά μου. Προσπαθώ όσο μπορώ δηλαδή να είμαι όσο το δυνατόν γίνεται φυσιολογική στην καθημερινότητά μου.
0: Συνήθως από τι εμπνέεστε όταν δημιουργείτε μουσική?
1: Εμπνέομαι από όμορφες στιγμές. Εμπνέομαι από την φύση. Εμπνέομαι από την οικογένειά μου, από την κόρη μου, από το σύζυγό μου, από τους γονείς μου, από
0: το νησί σας, που... ναι, το νησί σας, αυτό μαζί το είπαμε, το νησί σας, τη Σαμοθράκη, την έχετε, υπάρχει μελωδία γι' αυτό?
1: Πολλές μελωδίες, υπάρχει το Σαμοθράκης Βήμα, σε στίχους του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλου Στραγιανοπόλου και Σαμοθράκης κυρίου Άνθιμου, το οποίο όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ αγαπιέται πραγματικά, και όχι μόνο από Σαμοθρακίτες αλλά και από όλη την Ελλάδα, παρατηρώ. Υπάρχει το Κατσικάκι από τη Σαμοθράκη, ένα κομμάτι που έχει μια μελωδία πολύ χαρούμενη και χαροπή και ταιριάζει πάρα πολύ στο νησιώτικο στυλ. Υπάρχει το Ακριβέ μου Άνεμε, τη Σαμοθράκη Πάνεμε, που έχει πει ο Ηλίας Κατσούλης, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη αυτό το κομμάτι. Σε στίχους του Θωμά Αστερίου, το προηγούμενο που σας είπα, το Κατσικάκι. Γενικώς η Σαμοθράκη είναι πάντα στην καρδιά μου και πάντα καταλαμβάνει μεγάλο χώρο στη μουσική μου, είτε παιχτικά, υφολογικά, μέσα από το παίξιμο των ακορντεών, είτε συνθετικά. Και πολύ περισσότερο που ο παπάς μου είναι ο βιολιστής του νησιού παραδοσιακός, οπότε υπάρχει ένας λόγος
0: υπήρχαν
1: παραπάνω.
0: Υπήρχαν και επιρροές λοιπόν, υπήρχαν και επιρροές από την οικογένεια βέβαια. Και αρχίσατε.
1: Βέβαια.
0: Θεωρείτε, κυρία Τηγανουριά, για να ολοκληρώσουμε την πολύ ωραία συνομιλία μας, θεωρείτε πως η παράδοση και οι ρίζες του... όταν ένας καλλιτέχνης τα σέβεται και τα ουσιαστικά τα φέρει στο σήμερα, στο εδώ και στο τώρα με το δικό του τρόπο, αποκτούν προστιθέμενη αξία και είναι επιβεβλημένο για τους καλλιτέχνες κάτι τέτοιο, να μεταφέρουν την παράδοσή μας στο σήμερα?
1: Γιατί χωρίς τις ρίζες μας ξεχνάμε τον εαυτό μας, ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Είναι άκρως απαραίτητο να έχουμε επαφή με τις ρίζες μας, να τις βιώνουμε, να τις ανακαλύπτουμε αν τις έχουμε ανακαλύψει ακόμα και να τις μεταλαμπαδεύουμε στους νεότερους. Εγώ μέσα από τη μουσική μου και μέσα από τον τρόπο που ενορχιστρώνω, γιατί βάζω και πάντα μερικά σύγχρονα στοιχεία, χωρίς όμως να αλλοιώνω το παραδοσιακό μοτίβο, ίσα που τον αδεικνύω περισσότερο με τον τρόπο αυτόν. Έχω αυτό το στόχο, δηλαδή η παράδοσή μας να πάει παραπέρα. Καλώς. Να προχωρήσει, να αγαπηθεί από τους νέους.
0: Λοιπόν.
1: Ένα λιθαράκι όσο μπορώ.
0: Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία, να έρθετε με το καλό. Ό,τι μου περιγράψατε μας υπόσχεται μια υπέροχη βραδιά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαρά θα είμαστε εκεί 16 του μήνα στο Πρίβλετ, στον υπέροχο χώρο. Να ευχαριστήσω ξανά το Πατρινόραμα και όλους τους συντελεστές αυτής της παράστασης. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Πάρε το δάκρυ σου από μινόρε. Πάρε το δάκρυ μου, συγγνώμη, από μινόρε παράπονο που τις απολαύσαμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στην Ενότητα Φεστιβάλ στις Γειτονιές το βράδυ του Σαββάτου στην Πλατεία Ελλήνων Συνθετών. Μια συνεργασία του Δήμου Πατρέων και του Συλλόγου Άγιος Παντελεήμονας. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ομολογουμένως είχε η συναυλία. Πλήθος κόσμου. Τραγουδούσε, χόρευε. Ήταν μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά.

Έτσι φτάσαμε και 59. Να ευχηθούμε και πάλι σε όλους τους εορτάζοντες χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος, μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ πολύ όσους μάλλον όλες και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εκτός από όλες και όλους εσάς ήταν και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής Ναύ Πακτό Ναυμαχίας 66 και Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάση. Και σήμερα το απόγευμα ανοιχτά για όλο το Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, τα Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου ανοιχτά, για να έτσι εξοπλιστείτε και να πάρετε τα του σχολείου. Μαζό, καλό ταξίδι, μαζό. Άντε, γεια.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Ειδήσεις.
3: Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειας του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτο στον λοιπόν θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανα του. Ο ΕΚ λοιπόν θυμίζουμε ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
0: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Χωρίς να με γνωρίζουν, όταν αδικά με
0: σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Οπότε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Radio Gamma μέσα από το www.radiogamma.gr. Σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαύρη Πασίπη. Και σε ένα εφταήμερο φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη με σημαντικά, θα λέγαμε, με αρκετά χαμόγελα γύρω από την επίσημη πρώτη δράση των ομάδων από την περιοχή μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είχαμε πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά την τριπλή πρόκριση στον επόμενο γύρο του κυπέλλου Ραστεχνών της ΕΦΟ και των τριών ομάδων από την Αχαΐα οι οποίες μετέχουν στην διοργάνωση. Εκεί βέβαια ζωρίστηκε πιο πολύ από όλους καθώς χρειάστηκε τα πέναλτι για να επικρατήσει με 6-5 του Μιλτιάδη στην Καλαμάτα και να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Ενώ από την άλλη πλευρά πολύ πιο εύκολα προκρίθηκαν ο Ατρόμητος με το ευρύ 7-0 επί του Λεβάντε στη Ζάκυνθο και ο Πανεγιάλιες με το επίσης ευρύ 3-0 επί του τέλου Άρθρου στο Δημοτικό Γήπεδο Αιγίου. Επίσης πάρα πολύ καλή πρεμιέρα είχαμε φίλες και φίλοι και με τον μπασκετικό Απόλλωνα στο θεσμό του κυπέλου που νίξε με μια χαρακτηριστική ευκολία με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά 88-38 τον Ινησιακό στη Πάτρα.
1: Φίλε μου, ανέ.
0: Για την διοργάνωση μια πάρα πολύ σημαντική νίκη με το καλημέρα και ο δυνατός και φέτος Προμηθέας 2014 χθες το απόγευμα στην Εδιψώ επί του Σίλα Εδιψού νικώντας τον με 76-65.
1: Ήχος αφορμή.
0: Με αποτέλεσμα πλέον φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πολύ νωρίς και φέτος όπως και πέρυσι μεθαύριο Τετάρτη στο Προμηθέας Πάρκ να έχουμε το πρώτο κλασικό τοπικό ντέρμπι για το κύπελο Προμηθέας 2014 εναντίον Απόλλωνα.

Και τώρα σε ό,τι αφορά την εβδομάδα η οποία έχει αρχίσει, είναι και αυτή μια πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα. Μια εβδομάδα στην οποία πρώτα απ' όλα σήμερα το απόγευμα κληρώνουν όλα τα τοπικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας από την πρώτη μέχρι και την τρίτη κατηγορία.

0: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία βέβαια όπως πάντα έχει το δικό της πάρα πολύ ξεχωριστό ενδιαφέρον και φέτος ξεκινάει 6.30 το απόγευμα στην αγορά Αργύρη.
1: Την αγαπώ.
0: Εκείνο βέβαια το οποίο πρέπει να επισημάνουμε φίλες και φίλοι είναι ότι σιγά σιγά υπάρχει μια σταδιακή μείωση των ομάδων στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αφού φέτος οι μεγάλες κατηγορίες λαμβάνουν μέρος σε 64 ομάδες.
1: Φίλε μου καλέ,
0: σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει ετοιμάσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, θα έχουμε πληρώσεις σε πρώτη, β' και τρίτη κατηγορία, όπως και η πρώτη φάση στο κύπελλο ερασιτεχνών.

Είμαστε ακόμη σε μια εβδομάδα στην οποία Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε την πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής του Link Face του Europa League με τη διπλή ελληνική παρουσία του Ολυμπιακού και του Όφη. Για να βρεις εμένα κάτι. Εδώ χρονικά πρώτος θα μπει στη μάχη Ολυμπιακός Τετάρτη βράδυ 10 ώρα με αντίπαλο την πολωνική Γιαγκελόνια.

0: Ενώ την ερχόμενη Πέμπτη το απόγευμα θα έχουμε και την ιστορική πρεμιέρα του Office στην Ευρώπη στο Ηράκλειο με αντίπαλο την γερμανική Hoffenheim.
1: Καρδιά δεν έχω για να σ' αγαπήσω.
0: Είναι ακόμη μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία θα έχουμε και παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Link Stay στο κύπελο Ελλάδας. Βέβαια, το πιο σημαντικό ενδεχόμενο γεγονός για τον αχαϊκό αθλητισμό την εβδομάδα αυτή είναι η παρουσία του Προμηθέα από αύριο το μεσημέρι στην γειτονική Βουλγαρία. Προμηθέας ο οποίος ξεκινάει την πολύ μεγάλη του προσπάθεια για να μπορέσει να προκριθεί στους ομίλους του Champions League της FIBA.
1: Είναι η καρδιά μου,
0: ρακωσά την αγωνιστική δράση του Προμηθέα ξεκινάει αύριο το μεσημέρι με αντίπαλο την Βιέννη από την Αστρία, σε μια διαδικασία στην οποία ο Προμηθέας πρέπει να νικάει για να προχωράει στον επόμενο γύρο μέχρι τον τελικό της ερχόμενης Κυριακής.
1: Πήγε από μένα μακριά, άλλου να βρεις χαρά.
0: Να θυμίσουμε εδώ ότι στα προκριματικά του Champions League οι ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο μονοπάτια, από τα οποία μόνο και μόνο η πρώτη ομάδα της τελικής βαθμολογίας θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Ακόμη λογικά αύριο Τρίτη αναμένεται να έχουμε από τον ΕΣΑΚΕ τη δημοσιοποίηση του πλήρες αγωνιστικού προγράμματος στον πρώτο γύρο του ΕΣΑΚΕ, ένα πρόγραμμα στο οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες του ραδιογάμου Προμηθέας θα κάνει πρεμιέρα στην Πάτρα.

Λέτε λοιπόν ότι όσο περνάει ο καιρό, σιγά σιγά γεμίζει και η αθλητική δράση, όχι μόνο στην Αχαΐα αλλά και εκτός Αχαΐας, ενώ από αρχές Οκτωβρίου ξεκινάνε και όλα τα εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Πάμε να πάρουμε τώρα τα πράγματα έτσι πολύ πιο αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα να περάσουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου και να θυμηθούμε τι ακριβώς έγινε στην τέταρτη αγωνιστική της Super League 1. Μια αγωνιστική η οποία σημαδεύτηκε από την πολύ μεγάλη νίκη του Όφη μετά από 30 ολόκληρα χρόνια επί του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είχαμε λοιπόν συνοπτικά Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Παοκάρης 2-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1.

Πάμε τώρα και στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τη Super League 2. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο μπορεί να μην υπάρχει για μία ακόμη χρονιά η παρουσία της Παραχαϊκής. Μιλάμε όμως για ένα πρωτάθλημα το οποίο ειδικά φέτος με όλες τις ομάδες σε έναν όμιλο παρουσιάζει από την αρχή ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε λοιπόν την δεύτερη αγωνιστική η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0, Ελάσσιρου Καρδίτσα 3-0, Χρυσούπολη Πας Πύργος 1-0, Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 1-2, Λάρισα Ζάκυνθος 1-0 και Μαρκό Καλυθέα 2-1. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε δύο παιχνίδια, φίλες και φίλοι. Πρώτα απ' όλα 4 το μεσημέρι απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς, και λίγο αργότερα, μία ώρα αργότερα, 5 η ώρα, Πανθρακικός εναντίον ΠΑΟΚ Β. Πάμε τώρα στα δικά μας, πάμε στο Κύπρο Αστεχνών, φίλες και φίλοι, στο οποίο εδώ η Παναχαϊκή πήρε μια πάρα πολύ δραματική νίκη επί του αθλητικού ομίλου Μιλτιάδη στην Καλαμάτα, στην διαδικασία των πέναλτι με 6-5 και πέρα στον επόμενο γύρο, όπου θα υποδεχθεί τον Αστέρα Αμαλιάδα στην Πάτρα.

Ήτανε μια πρόκληση για την Παναχαϊκή, έτσι με μια αρκετά μεγάλη σημασία πρώτα απ' όλα στην ψυχολογία και στο πρεστής του συλλόγου. Απέναντι σε μια, όπως θα είχαμε πει, πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, όπως είναι και ο φετινός Μιλτιάδης, μια ομάδα η οποία έβαλε αρκετά δύσκολα στην Παναχαϊκή, η οποία δεν μπόρεσε να σκοράρει στα 90 λεπτά του αγώνα. Τελικά η Παναχαϊκή προκρίθηκε, φίλες και φίλοι, στα πέναλτι, συνεχίζει κανονικά στο θεσμό και πλέον βλέπει την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία 27 Σεπτέμβρη με το καλημέρα ντέρμπι στο Αίγιο με τον Πανεγιάλιο.

0: επιθυμούμε.
1: Παναγάκη λοιπόν, η οποία συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της από εδώ και πέρα, υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιό στον Πειραιά και μετά πρωτάθλημα, πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο, που και εκεί με το καλημέρα την περιμένει μια πάρα πολύ πραγματικά δύσκολη αποστολή. Είναι όμως και μια χρονιά, φίλες και φίλοι, στην οποία όλοι από νωρίς ξέρουν καλά στην Παναχαϊκή ότι στόχος είναι ένας και μοναδικός, η ομάδα να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση αρχικά και εν συνεχεία το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στη Super League 2 της νέας περίοδου.

0: μια λύση.
1: Και μπορεί βέβαια η Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, να προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του κυπέρου, αλλά ουσιαστικά εκείνο το οποίο προέχει όλο το βάρος είναι στραμμένο στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
0: Να συνιάζομαι αγωνία δυστυχώς. Να σε μοιράζομαι.
1: Ένα πρωτάθλημα στο οποίο θεωρητικά η Παναχαϊκή στον όμιλό της είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρωτιά και να πάει στον επόμενο γύρο στην τελική φάση των αγώνων μπάλας, αλλά όλα αυτά πρέπει να αποδεικνύονται κάθε αγωνιστική στην πράξη από τις 27 του μήνα και μετά, όπου αρχίζει κανονικά το πρωτάθλημα.

0: μήνες.
1: Είναι λοιπόν μια χρονιά από την οποία περιμένουν οι πατρινοί φύλαθλοι και ειδικότερα οι φίλοι της Παναθαϊκής, μικροί και μεγάλοι, να δουν και πάλι μια ομάδα η οποία θα έχει μια πρωταγωνιστική παρουσία και διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος και θα μπορέσει να δείξει πραγματικά ότι αυτή η φετινή Παναχαϊκή μπορεί να γυρίσει κανονικά εκ νέου στην επαγγελματική κατηγορία.

0: η οποία δουλεύει χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα από την αρχή, αν εξαιρέσει κανείς τον Αμπί, για τον οποίο δεν υπάρχει ακόμη και η επίσημη ενημέρωση από την Παναχαϊκή τι μελιγενέστε με τον δικό τραυματισμό, αλλά από την άλλη πλευρά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ουσιαστικά αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο.
1: Υποκλοπές, μετάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις.
0: Να τονίσουμε ακόμη ότι και τυπικά από σήμερα η Αγία έχει κλείσει για να γίνει επανασπορά και θα ανοίξει και πάλι με το καλό σε περίπου 40 ημέρες.
2: Είσαι σκέτο.
0: Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Παναχαϊκή θα χρειαστεί να δώσει το λιγότερο 2 παιχνίδια ως γηπεδούχος στο νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία στο Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Σκέτο, παράκρατος, είσαι σκέτο,
0: ένα στάδιο το οποίο θα φιλοξενήσει Λίαν συντόμως και την ομάδα του ΠΑΣ Πύργου στο πρωτάθλημα της Super League 2, αφού και η ομάδα της Ηλίας έχει τα δικά της αγωνιστικά γηπεδικά προβλήματα με το εθνικό στάδιο του Πύργου. Δεύτερα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, τα λέμε αθλητικά με όλα τα τελευταία νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Και κάπου εδώ όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά με την Ιόνιμα από το Θαλασσίτη, πρέπει να κάνουμε το απόλυτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
12: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 60.
13: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
14: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Γιάννη.
1: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη, θυμίζουμε, όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά πάντα καθημερινά μέσα από www.radiogama.gr. Είμαστε η Ιόνι Μαυροθαρασίτη.
2: Ό,τι δεν μπορείς.
1: Λέγαμε λοιπόν και λίγο νωρίτερα για την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία ξεπέρασε νικηφόρα έστω και στα πέναλτι το εμπόδιο του Μιλτιάδη στο κύπελο της ΕΠΟ, πέρασε τον δεύτερο γύρο και πλέον σιγά σιγά βλέπει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Τρίτη Εθνική, με αντίπαλο τον γείτονα Πανεγιάλιος. Το Αίγιο Πανεγιάλιος, ο οποίος από τη δική του πλευρά νίκησε και αυτό για το κύπελο πάρα πολύ εύκολα τον Τέλο Άγρας 3-0 στο Αίγιο.

Θα επισημάνουμε ακόμη και το εντυπωσιακό 7-0 του Ατρωμή του Πατρών στη Ζάχυνθο, φίλες και φίλοι, με αντίπαρο τον Εμβάντε. Μια πάρα πολύ μεγάλη σε ευρεία έκταση νίκη για την πατρινή ομάδα, η οποία θα παίξει για πρώτη φορά φέτος σε μια εθνική κατηγορία, την Τρίτη.

Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, η εβδομάδα αυτή είναι η πλέον κρίσιμη εβδομάδα μπασκετικά με τον Προμηθέα, αφού θα έχουμε την προσπάθειά του στη γειτονική Βουλγαρία για να μπορέσει να προκριθεί στους ομίλους του Champions League της FIBA, παρότι ακόμη και αν δεν τα καταφέρει όπως είναι γνωστό, θα αγωνιστεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση που είναι το FIBA Euro Cup στους ομίλους και εκεί. Είπατε μια ομάδα η οποία είναι από χθες αργά το απόγευμα στην Βουλγαρία χωρίς το παραμικρό αγωνιστικό πρόβλημα. Αύριο τρίτο μεσημέρι 2 και 4 η πρεμιέρα στο μονοπάτι με αντίπαλο την Αυστριακή Βιέννη, ένα μάτς το οποίο λογικά ο Προμηθέας εύκολα ή δύσκολα πρέπει να νικήσει για να πάει στο υπαθημόν δεύτερο κατά σειρά εμπόδιο. Για να μπορέσει η ομάδα του Γιώργου Βόβορα να μπει στο ομίλος του Champions League, πρέπει να πάρει την πρώτη και μόνο θέση στο μονοπάτι του ομίλου της. Ένα μονοπάτι το οποίο έχει πάρα πολλές άλλες και επίσης δυνατές και ισχυρές ομάδες και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία στην οποία ο νικητής συνεχίζει και ο χαμένος επιστρέφει και πάλι στην χώρα του. Για μουσική πρεμιέρα και στα δύο μονοπάτια θα γίνει από νωρίς σήμερα το μεσημέρι. Ο Προμηθέας πάντως κάνει το δικό του ποδαρικό αύριο Τρίτη. Προμηθέας, ο οποίος στην τελική του πρόβα εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου ηττήθηκε από την Καρδίτσα με 71-70 στο νήμα με 2-3 βολές των φιλοξενούμενων. Μακριά μου πριν έρθει το πρωί, αυτή η νύχτα μένει. Ένα θετικό παιχνίδι στο οποίο για πρώτη φορά από την αρχή της προετοιμασίας, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, είδε ο Βόβορας στους δύο Αμερικάνους, τον Evans και τον Κάτλοντζον, οι οποίοι είχαν απουσιάσει για διάφορους λόγους από όλα τα προηγούμενα φιλικά.

Είναι ουσιαστικά μια αποστολή πρόκληση πραγματικά για την πατρινή ομάδα λίγο πριν το ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος της Greek Basket League. Έτσι θα μιλάμε μου. Και αν ο Προμηθέας νικήσει αύριο το μεσημέρι την Αστριακή Βιέννη, στον επόμενο δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με τον νικητή από το ζευγάρι Μανίσα Μπάσκετ Τουρκία με κόλωσο Ρόδου, και εδώ είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε το καλημέρα τον ελληνικό εμφύλιο.

αποστολή του Προμηθέα, η οποία είναι στη Βουλγαρία, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συνολικά με 13 παίχτες. Έχουμε την εξάδα των ξένων Evans, Coleman, Cuthbertson, Williams, Νίκολας και Κουλμπόκα. Η εξάδα των Ελλήνων Δίπλαρος, Παρασκευόπουλος, Κουρουπάκης, Καπετάκης, Καλαϊτσάκης και Ατοκούμπο. Και ο νεαρός Νικολαίδης, ο οποίος είναι η τελευταία επιλογή του κυρίου Βόβορα στην πατρινή αποστολή για τα παιχνίδια αυτά.

Ό,τι αφορά τον Αφροαμερικάνο Evans, που είναι ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά κλειδιά του φετινού Προμηθέα στην περιφέρεια, εναντίον της Καρδίτης αγωνίστηκε για περίπου 29 λεπτά και είχε 11 πόντους με 3 στα 6 τρίποντα, 2 στις 2 βολές και ακόμη 6 κερδισμένα φάουλ, 2 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα, 2 λάθη και 15 στο ράκι.

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο προκαλεί έτσι μια αρκετά μεγάλη ικανοποίηση στον οργανισμό του Προμηθέα είναι και η πάρα πολύ καλή διάθεση που υπάρχει μέχρι στιγμής τα διαρκείας για τη νέα χρονιά, αφού τα οποία πλέον έχουν ξεπεράσει τα 800 συνολικά.

Το είπαμε και λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, εδώ από τα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Λογικά αύριο Τρίτη θα έχουμε από τον ΕΣΑΚ την ανακοίνωση του προγράμματος του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα της Greek Basket League, με τον Προμηθέα λογικά να κάνει πρεμιέρα στην Πάτρα. Πάμε τώρα στον Απόλλωνα, ο οποίος έκανε την δική του πρεμιέρα στο κύπελο το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου και για μία ακόμη φορά νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τον Ινησιακό με το εντυπωσιακό 88-38. Και θυμίζουμε ότι πριν δύο χρόνια και πάλι στην Περιβόλα ο Απόλλωνας για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και διαστήρι εκ νέου τον Ινησιακό με το εντυπωσιακό και τότε 101-49. Το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου βέβαια δεν αντέχει στην οποιαδήποτε κριτική, φίλες και φίλοι, αφού η αγωνιστική διαφορά των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ μεγάλη από την αρχή μέχρι και το τέλος. Ο Απόλλωνας πάντως παρουσίασε μια νεανική ομάδα με την παρουσία και του έμπειρου του Αμερικάνου του Σλέικερ, μια ομάδα η οποία έτρεξε, μια ομάδα η οποία προσπάθησε, μια ομάδα η οποία έδωσε πάρα πολλές μάχες, γενικότερα έβγαλε μια μαχητικότητα, έβγαλε μια φρεσκάδα και μια αρκετά μεγάλη όρεξη.

0: Μια ομάδα βέβαια με αρκετά νέα πρόσωπα, ταλαντούχους παίκτες, η οποία θέλει ακόμη πάρα πολύ δουλειά από τον Γερμανό τον Μπάουερμαν, για να μπορέσει να παρουσιαστεί όπως θα την περιμένουν οι πατρινοί φύλαθλοι στο νέο πρωτάθλημα της Nations League 1.
1: Όσο λάχταρο εσένα.
0: Λέιτερ, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα, με 5 στα 9 τρίποντα. Από το περσινό έμψυχο δυναμικό του Απόλλωνα με το καλημέρα έδειξαν ότι και φέτος θα έχουν μια πάρα πολύ καλή και ουσιαστική προσφορά ο Χίλαρης, που πέτυχε 14 πόντους, και ο Ανέστης που είχε 10. Ενώ από τη νέα φρουρά του Απόλλωνα, ο Μπάλος με 10, ο Μελαδιανός με 11 και ο Νικολής με 5 πόντους είχαν την καλύτερη έτσι αγωνιστική παρουσία στο πρώτο αυτό βέβαια επίσημο φιλικό, από το οποίο δεν μπορεί να εξαχθούν και πάρα πολύ ασφαλή συμπεράσματα.

Και μεθαύριο Τετάρτη τώρα υπάρχει ο επόμενος αντίπαλος του Απόλλωνα, το πρώτο κλασικό τοπικό ντέρμπι με αντίπαλο τον Προμηθέα 2014 στο Προμηθέας Πάρκ. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι πάντα για το κύπελλο έχει διεξαχθεί το ίδιο ζευγάρι στην δεύτερη αγωνιστική, μόνο που τη φορά αυτή ο αγώνας είχε γίνει στην Περιβόλα, όπου εκεί ο Απόλλωνας είχε πάρει μια πάρα πολύ άνετη νίκη.

0: Ενώ από τη δική του πλευρά ο Προμηθέας 2014 προκρίθηκε και αυτός νικώντας μάλιστα μια πολύ δυνατή ομάδα για φέτος το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, τον Σίλα Εδιψού στην Εδιψό με 75-66. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο νεαρός Πούλος είχε την καλύτερη εικόνα πλευράς Προμηθέας 2014 με 23 πόντους και 7 στα 10 δίποντα και 2 στα 6 τρίποντα.
1: Δεν τη θέλεις πια την αγκαλιά μου.
0: 11 πόντους σημείωσε ο Μαραγκουδάκης, 12 ο Γκίκας και 10 ο Αλεξανδρόπουλος.
1: Σε γλυκοφιλό και εσύ με διώχνεις.
0: Και βέβαια τώρα το απόγευμα της ερχόμενης Τετάρτης περιμένουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στο Προμηθέας ΠΑΟΚ με αντιπάλους στις δύο πατρινές ομάδες, τον Προμηθέα 2014 και τον Απόλλωνα.

Με Κύπρο, πάτε θυμίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δύο ομάδες από την ΕΣΚΑΙ, οι δύο εκπρόσωποι στην Α2 Εθνική, την Elite Link, ο Γλάφκος Έσφαιρος και ο Κόρυβος, οι οποίοι μπαίνουν λίγο αργότερα στη μάχη του θεσμού.

Με ακόμη ότι οι δύο ομάδες αυτές που προαναφέραμε, δηλαδή ο Γλάσκος Έστερος και ο Κόρυβος, θα παίξουν ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι μεθαύριο το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Κρία Ιθιών. Ακόμη μεθαύριο Τετάρτη θα έχουμε την πρεμιέρα στο κύπελλο Sky, μια διοργάνωση η οποία φέτος διεξάγεται με ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, δηλαδή έχουμε ομίλους, τις ομάδες χωρισμένες σε ομίλους στην πρώτη φάση.

Κάθε ακόμη σε μια εβδομάδα, στην οποία το ερχόμενο Σάββατο θα έχουμε το άνοιγμα της αυλαίας στον χώρο τοπικού αεραστεχνικού ποδοσφαίρου με τον μεγάλο τελικό του Super Cup, ο οποίος θα γίνει στα Προσφυγικά. Με αντιπάλους Ατόμητο και Πανελλιάριο, δύο ομάδες οι οποίες υπόσχονται ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα στην προσπάθειά τους για να δούμε ποιος θα πάρει το Super Cup για την φετινή χρονιά. Τώρα από τα υπόλοιπα αθλήματα, είχαμε την παρουσία της γυναικείας ομάδας πόλο της Νέσο Τουρνουά του Συνδέσμου Διαιτητών στην Αθήνα, μια παρουσία στην οποία, παρότι έβγαλε έτσι μια μαχητική εικόνα η πατρινή ομάδα, η οποία δεν είχε τις δύο διαφωνές αντιτρίασης, δεν μπόρεσε να πάρει το παραμικρό θετικό αποτέλεσμα. Σε τέσσερα παιχνίδια γνώρισε η ΣΑΡΤ με σύγκριση. Παρότι οι δύο από αυτές ήταν στον γκολ, δηλαδή από την Πεκέβ με 11-10 και από τα Χανιά με 14-13, η φετινή ομάδα της ΝΕΠ, η οποία μαζί με την παρουσία των δύο Ιαπωνέζων αθλητριών της, αναμένεται να είναι και φέτος αρκετά δυνατή στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών.

Να θυμίσουμε ακόμη τα δύο σημερινά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τη Super League 2. 4 το μεσημέρι από την ΕΡΤ 2, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς, μία ώρα αργότερα Πανθρακικός εναντίον ΠΑΟΚ Β, σε μία ημέρα, σε μία βραδιά πάντως, στην οποία υπάρχουν και αρκετά πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια από τα διάφορα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα.

Πλησιάζει 12 το μεσημέρι και ακούμε σήμα εκπομπής. Κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε την πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα που διανύουμε. Την πρώτη αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Δίνουμε και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: χωρίς.
1: Η ώρα είναι
2: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειάς του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος των υποκλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμάν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανα του. Ο ΕΚ λοιπόν θυμίζουμε ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνία 2610-6425-67.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: This station is now the ultimate power in the universe.
12: Radio Gamma

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειας του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος των υποκλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανα του. Ο ΕΚ λοιπόν θυμίζουμε ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
1: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Είμαι η Φίλη Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
10: Η θέση στο καβούρι, πρώτο τραπέζι πίστα. Για ποιο λόγο? Δεν θα έπρεπε μπροστά μπροστά με το που μπαίνει στη ΔΕΘ να έχουν δώσει περίπτερο στον Focus FM 103,6 και να είμαστε εμείς εκεί πρώτοι? Ελάτε, ελάτε εδώ να κάνετε σε εμάς δηλώσεις που θα σας κάνουμε αντικειμενικές ερωτήσεις. Ελάτε. Όχι, σου λέει. Πρώτα πρώτα θα είναι τα αθηναϊκά μέσα. Πού? Στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άκου τώρα τι κάνουνε. Και εμάς, μετά από χίλια ζόρια που μαλώσαμε, που είπαμε, που κάναμε, που ουράναμε τόσα χρόνια, φίλε εδώ, φίλε εκεί, δεν μας δίνανε θέση μπροστά μπροστά. Θέλανε να μας βάλουν σε έναν ημιόροφο. Και φυσικά τους είπα ότι εγώ ή μπαίνω μπροστά ή δεν ερχόμαστε καν. Δεν έχουμε καν ανταλγά εμείς να πάρουμε συνεντεύξεις από πολιτικούς. Δεν έχουμε καν ανταλγά εμείς να μας δούνε εκεί πέρα οι περαστικοί με τις κάμερές τους. Κανένα ανταλγά δεν έχουμε. Εμάς μας ακούει ο κόσμος, δεν μας ακούει το σύστημα. Και ούτε θα πούμε μπράβο και συγχαρητήρια και καλώς ήρθατε. Ξεχάστε τα αυτά. Αλλά δείτε πόσο ντροπιαστικό είναι για την περιφέρεια, για το Δήμο, για όλους αυτούς εκεί πέρα έξω. Και για τους υπεύθυνους της έκθεσης. Να φέρνουν τους Αθηναίους, να τους βάζουν πρώτη μουρή στη δική μας έκθεση και τα μέσα της Θεσσαλονίκης να τα αφήνουν στην απέξω. Δείτε τα, να τα ξέρετε εσείς. Να τα ξέρετε. Εγώ έχω μαλώσει με τους μισούς από αυτούς όλους. Και κανένας δεν μιλάει στα ίσια. Κανένας. Κανένας δεν λέει, ξέρεις κάτι. Το ρήμα χρέη, έχουν πέσει εντολές κομματικές, υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Κανένας δεν τα λέει. Κάτι αστείες δικαιολογίες. Πείτε το ΟΜΑ, φοβόμαστε τον Focus FM 103,6. Πείτε το ΟΜΑ, φοβόμαστε να βάλουμε πρώτη μούρη μπροστά περίπτερο του Focus, γιατί όταν μας κάσει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Καρακιτσάκης, ο Φαραντούρης και όλοι αυτοί, θα τους κάνετε ρόμπα. Πείτε το, φοβόμαστε να σας δώσουμε περίπτερο. Γιατί? Γιατί θα έρθουν οι πολιτικοί και θα τους ξεφτυλίσετε. Δεν το λέτε όμως, σφίγγουνε τα γκρόβερ. Σφίγγουνε τα γκρόβερ. Και έχω παράπονο και από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός που μαζεύεται να πάει στη συναυλία του Ρέμου. Ο Ρέμος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ δεν είναι μόνο συμπολίτης του από το Λαγκαδά, αλλά είναι και συγχωριανός του. Και είναι περήφανοι, λέει, αυτός και η συγχωριανή του που γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες. Αυτά λέει ο Ρέμος. Εκεί που γεννήθηκε και αυτός, κάτι τέτοια έλεγε. Ποιον? Το σφαγέα των Ελλήνων. Έλεγε τα καλύτερα λόγια ο Ρέμος. Και ο κόσμος μαζεύτηκε να πάει στη συναυλία και όταν τους λες, ξεσηκωθείτε ρε να διώξουμε όλους αυτούς που μας έχουν κατασπαράξει, ξεσηκωθείτε ρε να πάμε κόντρα στο σύστημα, δεν μπορούνε, βαριούνται, έχουν δουλειές, που να μπλέκουμε τώρα, λοιπόν είστε για καμιά συναυλία μόνο. Για καμιά συναυλία είστε και για τα εφετζηλίκια κι εσείς. Ο άλλος με είδε προχθές και μου λέει, είχες άδικο για αυτό που έλεγες για τα εμβόλια. Άκου τώρα, θυμήθηκε τα εμβόλια, άκουσε με. Όταν θα πας και θα μιλήσεις με τον ποινικολόγο τον Νίκο Διαλυνά και όταν θα σου εξηγήσει ο Νίκος ο Διαλυνάς πώς μπόρεσε να κερδίσει αποζημίωση ύψους 280.000 ευρώ για έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον είναι ανάπηρος από το εμβόλιο, 30 χρονών παλικάρι, που είχε όνειρα και όλα έσβησαν σιγά σιγά, αργά και βασανιστικά. Πάνε ρώτα τον, τι του έκανε το εμβόλιο. Πάνε δες με τις θρομβώσεις, πάνε δες και άλλες περιπτώσεις με τα νευρολογικά προβλήματα, πάνε δες με τις μυοκαρδίτιδες, πάνε δες τι συμβαίνει. Και όταν ψαχτείς και κατανοήσεις και ανοίξουν τα ματάκια σου, έλα να μου ζητήσεις συγγνώμη. Γιατί? Γιατί μιλάτε επιφανειακά. Μιλάτε επιφανειακά, ό,τι σας πει η τηλεόραση, ό,τι σας πούνε οι χαλβάδες στα τρολάκια, ό,τι σας πει να πούμε, άντε να μην μιλήσω άσχημα μεσημεριάτικα, κάνας υπερήλικας που το μυαλό του έχει γίνει σταφίδα και δεν ξέρει να λέει τίποτα παραπάνω από Καραμαλής και Πασόκ. Εδώ ρε που λέτε τώρα για τις συναυλίες, στον κορονοϊό δώσανε 200.000 ευρώ στο Ρουβά. Στο Ρουβά ρε, 200.000 ευρώ του είχαν δώσει να πάρει να τραγουδήσει μόνος του στο Λιγαβητό χωρίς κόσμο. Δυο ώρες μόνος του στο Λυκαβητό, 200 χιλιάρικα. Και δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος, γιατί είχαμε lockdown. Αλλά το προσπέρασε και αυτό η κοινωνία. Συγχαρητήρια στον Οικονομόπουλο να πούμε, συγχαρητήρια στο Φέρι, συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που ακύρωσαν τις συναυλίες τους για να δείξουν σεβασμό απέναντι στον συνάδελφό τους. Οι υπόλοιποι που ήσασταν μέσα στα πανηγύρια και μέσα στα χαχαχά και μπουχουχού, ενώ έβγαινε από τη ζωή ο Μαζονάκης και μας ανεβήκατε στην πίστα με το μικρόφωνο και μας κλαίγατε και μας λέγατε «Αχ Γιώργο, έφυγες!» Είστε υποκριτές. Εγώ τα λέω στα δόντια. Είστε υποκριτές. Δεν με νοιάζει. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αυτές τις μέρες, ξέρεις, θυμούνται όλοι, γιατί όταν πεθαίνει κάποιος θυμούνται τις ιστορίες, θυμούνται το τι έκανε, το που... με ποιους είχε μιλήσει, πώς είχε βοηθήσει. Μου είπαν ακόμα μια ιστορία με έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε νύχτα στα μπουζούκια Και ήταν στεναχωρεμένος γιατί η κόρη του ήταν στο εξωτερικό και είχαν μαλώσει. Και δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Ξέρεις τώρα, δεν έχει ο καθένας την ίδια όρεξη. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Και δεν ήταν καλά. Και πέρασε από δίπλα του ο Μαζονάκης. Και τον είδε, κοντοστάθηκε λίγο, τον είδε και του λέει: όλα καλά, ρε. Το λέει αυτός: καλά, Γιώργο, όλα καλά. Και δεν έφυγε, πήγε κάτσε δίπλα του. Και του λέει: έλα, ρε, πες τι έγινε, σε βλέπω, δεν είσαι καλά. Τον έπιασαν τα ζουμιά των άλλων, του είπε για την κόρη του, του είπε το ότι μαλώσανε, ότι δεν σηκώνει τηλέφωνα, ότι είναι στο εξωτερικό και το ένα και το άλλο. Τον άκουγε εκεί ο Μαζονάκης, δεν του έδινε συμβουλές και σε κάθε φάση του λέει: ωραία, πέρε, δώσ' μου το τηλέφωνο της κόρης. Δώσ' το τηλέφωνο. Και την πήρα τον προσωπικό του αριθμό, το σήκωσε η κοπέλα και της λέει: κοπελιά, άκου να δεις. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν σε ξέρω, αλλά δίπλα μου κάθεται ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ο οποίος είναι ο μπαμπάς σου, ο οποίος είναι αρκετά στεναχωρημένος. Κοίτα λίγο να τα βρείτε, και όταν βρεθείτε, σε παρακαλώ πολύ να του κάνεις μια αγκαλιά. Και να το κάνεις αυτό και για μένα που στο ζητάω, αλλά και για αυτόν που σε αγαπάει τόσο πολύ και αυτή τη στιγμή έχει στεναχωρεθεί. Εντάξει, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, και της έκλεισε το τηλέφωνο. Έδωσε το χέρι στον άνθρωπο, το χτύπησε φιλικά στην πλάτη, του κλείσε το μάτι και πήγε στην πίστα να τραγουδήσει. Κατάλαβες? Ανθρωπιά! Ούτε ψωνισμένος, με ύφος μπλαζέ, ούτε είμαι ο στάρ και δεν μιλάω σε σερβιτόρους και σε εργαζόμενους, ούτε τίποτα. Εγώ κάνω το κομμάτι μου, έχω αποκτήσει μια δημοσιότητα, σου λέει. Βλέπω έναν συνάνθρωπό μου δεν είναι καλά, θα τον βοηθήσω όπως μπορώ, αλλά συνεχίζω και τη δουλειά μου παράλληλα. Αλλά έχεις μέσα σου ανθρωπιά, έχεις μέσα σου ενσυναίσθηση. Έκατσε τον άκουσε, κοίταξε με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσει. Έστω για λίγα λεπτά να του δώσει την αίσθηση ότι δεν είναι μόνος του. Είναι αυτό που λένε, την ώρα που όλοι κοιτάνε σένα, εσύ να κοιτάξεις κάποιον άλλον. Και στην τελική μπορεί και να έλειπε και από τον ίδιο κάτι παρόμοιο. Να είναι κάποιος εκεί για αυτό, να κοιτάξεις τα σκοτάδια του. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, έχω ακούσει ιστορίες και ιστορίες, όπως ιστορίες έχω να σας πω που έχω ακούσει και για τον Καρά και για διάφορους άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι μέσα τους νιώθανε. Γιατί όταν ξεκινάς από χαμηλά και πας ψηλά, έχεις ζήσει το δρόμο, έχεις ζήσει την κοινωνία, έχεις νιώσει το πετσί σου τι πάει να πει δεν έχω. Τώρα κάτι γόνοι, νεόπλουτοι, οι οποίοι γεννιούνται μέσα στα λούσα, οι οποίοι δεν έχουν μάθει πώς είναι και μας το παίζουν ιστορία, είναι φελοί και δεν θα έχουν ποτέ συνέστηση, και δυστυχώς σας κυβερνάνε τέτοιοι νεόπλουτοι γόνοι, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς είναι να μην έχεις. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Μου λέει ο άλλος: ποια είναι η άποψή σου για τον Πατούλη? Σου λέω: η άποψή μου για τον Πατούλη είναι ξεκάθαρη. Πρώτα απ' όλα, ο Πατούλης δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει να μιλάει. Δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει να μιλάει. Αν βγει κάποια στιγμή να μιλήσει, πρέπει να μας απαντήσει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο. Και για ποιο λόγο βγαίνανε μαζί φωτογραφίες, ή για ποιο λόγο είχε πάει σπίτι του. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δώσει ο Πατούλης. Και φυσικά πρέπει να δώσει απαντήσεις για κάτι τρύπες, για κάτι οικονομικά σκάνδαλα, για κάτι 200 εκατομμύρια που έχει αφήσει φέση. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να τα συγκαλύψει. Μαζί με τον Χαρδαλιά. Μαζί με τον Χαρδαλιά, ναι. Μαύρη τρύπα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στα σκουπίδια της Αττικής είναι. Εκεί είναι η τρύπα. Από το 22 μέχρι το 24, ζημιά στη ζημιά. Τι έγινε με τα σκουπίδια στην Αττική? Τι έγινε με τη χρηματοδότηση? Τι έγινε με τον Περιφερειάρχη? Τι έγινε με τον Χαρδαλιά? Τι έγινε με τον Πατούλη? Ξέρετε? Κάνει κανένας έλεγχο να δει τα οικονομικά της περιφέρειας τι γίνεται? Ο δήμαρχος Ραφίνας, ο Ευάγγελος Μπουρνούς, τι λέει? Ο δημοτικός σύμβουλος Κηφισιάς, ο Χιωτάκης. Ο δημοτικός σύμβουλος Φιλής, ο Μπουράιμης. Ο περιφερειακός σύμβολος, ο Σμέρος, ο Κοσμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, τι λένε όλοι αυτοί? Που ήσασταν μέλη. Τι λέτε?

πατριωτικά δηλαδή το εφετζηλίκι. Τρομερή ηθοποιή. Αλλά πότε αρχίζει η παραγμή της κοινωνίας, ξέρετε? Όταν οι ηλίθοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα πράγματα από τους εργατικούς. Όταν νομίζετε ότι κάποιοι είναι ηθικοί, ενώ δεν είναι. Όταν η φήμη πατάει το χαρακτήρα. Όταν χάνετε το αθώο παιδικό μυαλό. Όταν προστατεύουν τους θύτες και δεν προστατεύουν τα θύματα. Όταν επικρατεί η παράνοια. Και όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, αλλά από το λαό. Να διαβάσετε λίγο Σοκράτη, να είπε πριν 2.000 χρόνια. Και το θέμα ποιο είναι? Ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Ξέρουν κι αυτοί ότι λένε ψέματα. Ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Και εξακολουθούν να λένε ψέματα. Δεν σέβονται δηλαδή τίποτα και κανέναν. Και όπως είχε πει ο Καργάκος, όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, τότε το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα. Δεν θυμάστε με το ουκρανικό, αυτό εδώ πέρα που βρήκανε, μες στη θάλασσα. Το μη επανδρομένο που πήγαινε μόνο του, το βαρκάκι που είχε μέσα 300 κιλά εκρηκτικά. Και καθόταν ο άλλος πάνω από το βαρκάκι με το τσιγάρο στο στόμα. Και έλεγε, τι να τώρα, βόμβα είναι. Και γελούσε. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Αυτή είναι η ασφάλεια που σου παρέχουν. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και εσύ ελπίζεις να πούμε σε κάτι τη χάρπας τους. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι λέει Έλληνας. Είμαι λέει πατριώτης. Και έχει ένα όνομα. Λες και είναι τρανσέξουαλ, να πούμε εδώ στη Γιάννητσόν. Να αρχίσω να πιάνω τώρα κάτι παιδάκια που έχουν αποκτήσει πάλι ένα συγκεκριμένο αέρα και λένε πράγματα. Τι να μας κάνεις και εσύ, πάνε βάλε ένα ελληνικό όνομα. Έχεις βάλει το υποκοριστικό, τι είσαι, τρανσέξουαλ είσαι. Μην παίρνεις αέρα, θα σας κάνω όλους ρόμπα. Και για το τι συμφωνίες έχετε κλείσει και για το τι αλυσβερίσει έχετε. Και για το πώς πηγαίνετε μέσα στα γραφεία τα πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας και παρακαλάτε. Μαζευτείτε. Εγώ ούτε ψηφαλάκια ζητάω, ούτε κανένα ταλγά έχω. Έτσι, έξω από τα δόντια. Να προσέχετε το στόμα σας. Καλά για την ελληνική αστυνομία τι να πούμε. Εκτελούν εντολές, αυτή είναι η δικαιολογία. Εκτελούμε εντολές, ναι ρε φίλε. Εκτελείς εντολές, είσαι εκτελεστικό όργανο, αλλά πας με βάση τον ποινικό κώδικα, όχι με βάση αυτά που σου λένε κάποιοι πολιτικοί ή κάποια πρόσωπα στα γραφεία ή στο Μαξίμο. Η δουλειά σου δεν είναι να εκτελείς τις εντολές ενός πολιτικού ή ενός ανθρώπου που είναι στο Δήμο. Εσύ πας με τον ποινικό κώδικα, αυτό λέει η δουλειά του αστυνομικού. Δεν γίνεται να σου λέει ο άλλος δίρε τη γιαγιά και να δέρνεις τη γιαγιά. Δεν γίνεται να σου λέει πάνε ρίξε τα κρυγόνα στα παιδάκια και να τρέχεις να ρίχνεις τα κρυγόνα στα παιδάκια και να λες εκτελώ εντολές. Μυαλό δεν έχεις, μόνο κράνος φοράς. Εσύ πας το βλέπεις λογικό. Να σηκώνεις τον κλόπ και να το κατεβάζεις στο κεφάλι της γιαγιάς. Πώς σου φαίνεται, ότι είναι νόμιμο? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και παράλληλα φοράνε και το εθνόσημο στον μπράτσο. Δεν το δέχομαι. Αντίληψη δεν έχεις. Προφανώς δεν έχεις. Δεν έχεις, αδερφέ, δεν έχεις. Τώρα για τις ψηφιακές ταυτότητες. Η Αμερική ανακοίνωσε ότι κάποιοι hackers παραβίασαν 150 εκατομμύρια ψηφιακές ταυτότητες στην Αμερική και στον Καναδά. Και έχουν πλέον τον έλεγχο και στα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων και στα διπλώματα οδήγησης και στις τράπεζες και σε όλα. Και σας το λέω αυτό γιατί ένα χρόνο πριν λέγαμε εδώ πέρα ότι η ψηφιακή ταυτότητα δεν παρέχει ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα. Ότι είναι εύκολο οι hackers να μπουν και να αποκτήσουν όλα τα στοιχεία που αφορούν εσάς. Και μας λέγατε έλα μωρέ συνωμοσιολόγοι, έλα μωρέ ψεκασμένε τώρα να πούμε. Και τώρα τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, για πείτε μου.

0: Μπορεί κάποιος να σου εκβιάσει. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τους και έλα μετά εσύ στα δικαστήρια τα ελληνικά να βγάλεις άκρη ότι δεν ήσουν εσύ. Έλα. Έλα να δούμε αν θα δικαιωθείς και πόσα χρόνια θα τρέχεις και πόσα λεφτά θα δίνεις. Μου το έπαιζες Ευρωπαίος. Και με τα εμβόλια το ίδιο. Σας λέγανε δεν θα μπορείτε να πάτε διακοπές αν δεν κάνετε εμβόλιο και πηγαίνατε να πατούσατε παιδί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
8: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
0: Το συνολικό μίσθωμα είναι 607.000 ευρώ. Το συνολικό μίσθωμα για όλα αυτά είναι 607.000 ευρώ. 15.700 ευρώ είναι το μίσθωμα της Ακροπόλεως. Δηλαδή η εταιρεία Space Hellas νοικιάζει την Ακρόπολη όσο ένα κατάστημα στην Ερμού. Όσο ένα κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης. Σας φαίνεται λογικό? Εγώ δηλαδή αν ήθελα να πάρω νοικιάσω την Ακρόπολη με 20 χιλιάρικα, όχι 15.700, θα μπορούσα? Και ο αμαρτωλός όρος της διακηρύξεως τι είναι? Ακούστε. Ο πλειοδότης να έχει, λέει, υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1.000.000 ευρώ την τελευταία τριετία. Άκου λίγο. Ο πλειοδότης να έχει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1.000.000 ευρώ την τελευταία τριετία. Και άκου τώρα. Μήπως κέρδισαν τον διαγωνισμό με αυτή τη σύμβαση για τις εκλογές? Γιατί η θυγατρική είναι singular logic. Η εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά έκανε τζίρο 5.000.000 ευρώ. Πώς τη δώσανε αυτή τη δουλειά και αυτή την εργολαβία? Στο πόδι, με λάθος στοιχεία? Ποιος έκανε την αποτίμηση των αρχαιολογικών χώρων και νοικιάζει ο άλλος με 16 χιλιάρικα την Ακρόπολη, όταν μόνο από τα αναμνηστικά ο τζίρος είναι 5.000.000 γενικά στους αρχαιολογικούς χώρους? Τι κάνει το δημόσιο, παρετείτε! Εδώ μιλάμε για 22 έως 47 εκατομμύρια. Είναι απίστευτο και όμως ελληνικό. Ένα έτος πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027, το ελληνικό δημόσιο αποφασίζει να παραχωρήσει έναντι ευτελούς ποσού τα χρυσοφόρα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων όλης της χώρας, τα οποία τα επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες. Και πού τα παραχωρούν? Στη μητρική εταιρεία της Singular Logic. Της εταιρείας δηλαδή που σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών που επικυρώνονται αργότερα. Είναι αυτό νόμιμο? Ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός? Οφείλει εξηγήσεις η υπουργός η Λίνα Ημενδώνη. Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο? Η Space Hellas αγόρασε επιπλέον 39,93% της Singular Logic και αγόρασε και, όχι, της Epsilonet. Και έχει το 99,93% της Singular Logic. 39,93% από την Epsilonet. Ξέρετε ποια είναι η Epsilonet? Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι κόβετε τιμολόγια και όσοι έχετε το Pylon και αυτά τα προγράμματα, τα λογιστικά, οι λογιστές σας γνωρίζουν ποια είναι η Epsilonet και πως έχει εισβάλει στο παιχνίδι και υποχρεωτικά πρέπει οι επαγγελματίες να πληρώνουν την Epsilonet. Πάλι στη Space Hellas. Και ποιοι είναι πίσω από τη Space Hellas? Η οικογένεια Μανολόπουλου, η Alpha Bank, ο Παναγιώτης Μπέλος και φυσικά και είναι και η ελεύθερη διασπορά, αυτό το free float που λένε, που είναι περίπου 30,9%. Τι παιχνίδι παίζετε, μπορώ να μάθω, σας παρακαλώ πάρα πολύ? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Και ρωτάω, δώσανε τόσο τζάμπα τους αρχαιολογικούς χώρους στη μητρική εταιρεία της Singular Logic πριν τις εκλογές? Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτή δεν ήταν μια συμφωνία? Ποιος μου λέει εμένα που κάνω δεύτερες σκέψεις και είμαι συνωμοσιολόγος και παλαβός και ψυχάκιας και αιμονικός, έχετε βρει χίλια ονόματα, ο κακός της ιστορίας, το μαύρο πρόβατο που τα έχει χάσει? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι εφόσον πήραν αυτή τη δουλειά δεν θα βοηθήσουνε? Ποιος μου το λέει εμένα αυτό? Μπορεί κανένας να με βγάλει τρελό? Πείτε μου, σκέφτεστε κι εσείς το ίδιο πράγμα? Βρε, τι μαθαίνει κανένας? Δεν είναι φοβερό? Είναι φοβερό. Να σας πω και κάτι άλλο να τρελαθείτε. Γιατί στην Ελλάδα πλέον για να κάνετε καταγγελία θα πρέπει να πληρώνετε. Άκου εδώ το τρελό αυτό. Μπαίνει στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον Πατούλη. Ο Πατούλης θέλει να βγάλει ένα πενιντάρικο για κάθε καταγγελία. Άκου τώρα, και θες να κάνεις μια καταγγελία, τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Γαριφάλου, και πας στην επικοινωνία, στην παράγραφο 3, που είναι οι καταγγελίες, καταγγελίες τρίτων, και για να κάνεις καταγγελία σου ζητάει παράβολο 50 ευρώ, και αυτό έχει, λέει, ψηφιστεί με νόμο. Καταλαβαίνεις τι λέμε? Θες να κάνεις καταγγελία, να πεις ότι ξέρεις κάτι, πήγα στο Κολωνάκι στο δεύτερο γραφείο και είδα εκεί πέρα δύο γιατρούς οι οποίοι κάνουν τη θεραπεία που έκανε ο Μαζονάκης, και δεν ξέρω, ρε φίλε, άμα είναι σωστό αυτό ή δεν είναι, και είμαι προληπτικός άνθρωπος και θέλω να μιλήσω στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και να τους πω, κάντε έναν έλεγχο, μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Τι σου λένε? Πάνε, δώσε 50 ευρώ για να κάνεις καταγγελία. Πάνε, δώσε 50 ευρώ και φέρ' το παράβολο. Δηλαδή κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το να κάνει κάποιος και καταγγελία, που στην Ελλάδα κινούνται οι ελεγκτικοί φορείς μόνο με καταγγελία. Δηλαδή πληρώνουμε για να έχουμε έλεγχο για όλους αυτούς τους διεφθαρμένους, για όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες εκεί πέρα έξω, και σου λένε τώρα για να κάνεις και καταγγελία και για να κινηθεί και η δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη αρχή, όποιος είναι να κάνει, ή σύλλογος, ό,τι είναι, φέρε και ένα πενιντάρικο. Και άμα εγώ θέλω να κάνω 10 καταγγελίες, έχω βρει 10 παράνομα ιατρία. Έχω βρει, ρε άνθρωπε, 10 παράνομα ιατρία. Τι πρέπει να δώσω εγώ σαν Έλληνας πολίτης, 500 ευρώ παράβολα? Για να πάτε να κάνετε έλεγχο, έχετε χαζέψει τελείως. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε? Σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνεστε? Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Πάμε και στους φορτηγατζίδες τώρα που σκούζουνε. Και όχι μόνο στους φορτηγατζίδες, και σε όλους τους οδηγούς. Τι γίνεται στην Ελλάδα με τη Μονή Λωρίδα, με τα κλειστά τούνελ που παντού γίνονται εργασίες? Τι γίνεται στην Εγνατία Οδό? Η Εγνατία Οδός δεν είναι πλέον ιδιωτική. Δεν ανήκει στη ΓΕΚ Τέρνα. Αυτοί δεν παίρνουν τα διόδια. Τα λεπτά τα διόδια αυτοί δεν τα παίρνουν. Εμείς πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουμε και διόδια. Είμαστε οι μακάκες της ιστορίας. Αυτοί από τη μεριά τους που έχουν αναλάβει αυτούς τους δρόμους. Για ποιο λόγο έχουν αφήσει μία λωρίδα, έχουν βάλει παντού κόνους, δεν υπάρχει μια σκαλωσιά, δεν κάνουν καν εργασίες. Και ταλαιπωρείται ο φορτηγατζής, ταλαιπωρείται ο κόσμος, ταλαιπωρείται ο οδηγός. Κύριε Περιστέρη, ποιος διοικεί τελικά την Εγνατία Οδό? Ποιος είναι υπεύθυνος να φτιάξει τις σύραγγες, το ελληνικό δημόσιο, ο ιδιώτης, ποιος? Πώς γίνεται ένας δρόμος? Ας μου απαντήσει κάποιος να παραχωρείται σε ιδιώτη και λίγο αργότερα το δημόσιο να καλείται ξανά να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή εμείς θα φτιάχνουμε και αυτοί θα εισπράττουνε. 19 σύραγγες. Είναι αλήθεια το ότι ήταν ήδη πιστοποιημένες και άλλες 16 είχαν φτάσει στο 90%? Και αν είναι αλήθεια αυτό, γιατί δεν ξεκίνησε ξανά η διαδικασία? Ποιος ωφελήθηκε? Και γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να πληρώνει δεύτερη φορά για διαδικασίες και έργα που σύμφωνα και με τις καταγγελίες των εργαζομένων είχαν ήδη εκτελεστεί και ήδη ολοκληρωθεί? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Πώς εξηγείτε ότι σύμφωνα με την καταγγελία που παρουσιάζει για παράδειγμα το site Voice News, ο ίδιος μελετητής εμφανίζεται να καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα για τις σύραγγες και μετά ξαφνικά να τα αλλάζει? Να τα αλλάζει. Γιατί να τα αλλάζει ο μελετητής? Για ποιο λόγο? Ποια από τις δύο εκτιμήσεις αυτού του μελετητή ήταν τελικά η σωστή? Η πρώτη ή η δεύτερη? Και γιατί την άλλαξε τη μελέτη του? Κύριε Δήμα, γιατί μια ρύθμιση που σύμφωνα με το άρθρο μπορεί να αφορά έως 240 εκατομμύρια ευρώ πέρασε στις 30 Ιουλίου λίγο πριν κλείσει η Βουλή καλοκαιριάτικα? Και γιατί μια τέτοια ρύθμιση που αφορά αυτά τα έργα μπήκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αγωγές ΣΛΑΠ? Τι σχέση έχει η Εγνατία Οδός με τις αγωγές ΣΛΑΠ? Και γιατί το άρθρο 6, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, δεν προσδιορίζει αναλυτικά πού μπορούν να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα? Ποιος θα ελέγχει επιτέλους όλα αυτά τα ευρώ που θα καταβάλουμε? Ποιος? Και θα μάθουμε ποτέ? Θα βγουν αυτά τα έγγραφα στη δημοσιότητα? Οι εγκρίσεις, οι πληρωμές, όλα αυτά θα βγουνε? Για να καταλάβω και να μας πείτε αν το δημόσιο εισέπραξε πράγματι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή πρόκειται για ένα τίμημα που τελικά μειώνεται στην πράξη μέσα από επιστροφές, μέσα από αποζημιώσεις, μέσα από πρόσθετες υποχρεώσεις. Και αν από αυτό το τίμημα αφαιρούνται ή επιστρέφονται εκατοντάδες εκατομμύρια. Και ποιο είναι τελικά αυτό το πραγματικά καθαρό οικονομικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο? Γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα έναν πλήρη λογαριασμό? Τι πήρε το δημόσιο? Τι επέστρεψε? Τι πρόκειται να πληρώσει? Και βέβαια, τι θα εισπράξει ο ιδιώτης στα 35 χρόνια που έχει συμφωνήσει να διαχειρίζεται? Τι θα εισπράξει? Εγώ έχω οδηγούς, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα, σε μία λωρίδα να πηγαίνουμε να ταξιδεύουμε και να πληρώνουμε και τα διόδια και να πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας. Αν δεν μπορείτε να έχετε με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες το δρόμο και τις σύραγγες όπως πρέπει, ανοίξτε τα διόδια. Ανοίξτε τα διόδια. Και στην τελική υπάρχει ασφάλεια οδηγού. Δεν είναι υποχρεωμένος αυτός που διαχειρίζεται το δρόμο να παρέχει ασφάλεια. Αλλιώς πώς ταξιδεύουμε? Πού είναι τα χρηματοοικονομικά μοντέλα και πού είναι η προοδευτική και τα οικονομικά στοιχεία και οι συμβάσεις? Και να ρωτήσουμε εδώ και τον οικότροφο που έχουμε. Κύριε Ταχιάο, που δεν εκλεχθήκατε δήμαρχος και σας βολέψαν εκεί σε μια δεσούλα, εάν οι σύραγγες λειτουργούσανε με προβλήματα νομιμότητας και ασφάλειας προηγουμένως, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αν γίνει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη? Ποιος? Υπάρχει κάποια ανεξάρτητη τεχνική πραγματοσύνη, πραγματογνωμοσύνη, που να αποδεικνύει τι πραγματικά χρειάζεται κάθε σύραγγα, πόσο πραγματικά κοστίζει? Θα τη δώσετε στη δημοσιότητα, κύριε Ταχιάο, και να μας πείτε και πόσα χρήματα έχει λάβει μέχρι σήμερα συνολικά η ΓΕΚ Τέρνα από συμβάσεις, από παραχωρήσεις, από αποζημιώσεις και από έργα που σχετίζονται άμεσα με την Εγνατία Οδό. Και ποιος είναι αυτός που διαπραγματεύτηκε αυτούς τους όρους για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου? Και ποιος έβαλε την υπογραφή του? Και αν υπάρχει ρήτρα στη σύμβαση για αυτόν που αναλαμβάνει το πραγματικό επιχειρηματικό ρίσκο? Είναι ο ιδιώτης, ποιος είναι? Και γιατί το κόστος καταλήγει στο φορολογούμενο? Για να έχω εγώ τους οδηγούς, τους φορτηγατζίδες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουνε να μου λένε εμένα ότι δεν αντέχουν άλλο? Και εγώ ίδιος πήγα και ταξίδευσα. Πήγα στην Πάργα, μία λωρίδα, και παντού κόνη και φωτάκια και γίνονται, λέει, εργασίες που δεν γίνονται εργασίες. Να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις, τα παραρτήματα, οι τεχνικές μελέτες, οι οικονομικές απαιτήσεις, όλα. Και το πιο απλό ερώτημα, έτσι, 35 χρόνια δώσατε τους δρόμους στην εταιρεία. Πόσα λεφτά θα έχει κερδίσει το δημόσιο? Και τελικά πάνε σε ιδιώτη για δρόμους που κατασκεύασε ο Έλληνας πολίτης. Δεν τους κατασκεύασαν αυτοί τους δρόμους. Και πόσα λεφτά έχει δώσει ο Έλληνας σε διόδια? Και γιατί παράλληλα να πληρώνει και τέλη κυκλοφορίας? Λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται δεν φοράτε τα παντελόνια για να βάλετε απέναντι τον Έλληνα φορολογούμενο, να το κοιτάξετε στα μάτια και να του πείτε ότι αυτή η συμφωνία δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εξυπηρετεί το ιδιωτικό κράτος που έφτιαξε ο Μητσοτάκης για να μπορεί να βγάζει τα εκατομμύρια μαζί με τους φίλους του. Και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, δώστε τα έγγραφα στη δημοσιότητα. Γιατί, ξαναλέω, έχει χτιστεί ένα ιδιωτικό κράτος. Άλλοι έχουν τα αεροδρόμια, άλλοι έχουν τα λιμάνια, άλλοι έχουν τους δρόμους, άλλοι διαχειρίζονται το ρεύμα. Σε λίγο καιρό αγοράσαν τις μετοχές. Πάλι και εκεί πέρα, και εκεί πέρα, μπλεγμένοι είναι για το ιδιωτικό νερό. Και θα βρίσκεται στη μέση ο Ελληνάκος και γύρω-γύρω οι ιδιώτες που θα απαιτούν πληρωμή και κατανάλωση. Ιδιωτικό κράτος, κρατήστε το, το λέω τόσο καιρό. Αυτό θέλουν να καταφέρουν. Κατασπάραξαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Λαιλάτισαν τα κρατικά ταμεία με κολπάκια, με εργολαβίες και υπερκοστολογήσεις. Μοιράσανε για να μην ανοίξουν στόματα και για να φημωθούν άνθρωποι. Και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Μας κουνάτε και το δάχτυλο. Σοβαρά τώρα. Θέλω να ξέρω ποιος θα ευθύνεται σε περίπτωση που γίνει κάτι στην Εγνατία Οδό. Και αφού κάνετε εργασίες και ταλαιπωρείτε τον κόσμο, να μας πείτε τι εργασίες κάνετε και ποιος τις πληρώνει τις εργασίες. Έλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εσύ που ακούς από άλλες περιοχές της Ελλάδας, να σε πάω μια βόλτα από Θεσσαλονίκη Γρεβενά, ή από Θεσσαλονίκη Γιάννενα, ή από Θεσσαλονίκη Πάργα, ή όπου θέλεις. Θα δεις πως είναι ο δρόμος. Έλα! Μία λωρίδα! Μία! Μία λωρίδα! Ξέρετε, οι ψεύτικοι άνθρωποι είναι σαν τα μικρόβια. Πρέπει να έχεις συναναστραφεί με αρκετούς για να αποκτήσεις αντισώματα. Και εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολλά παράσιτα, πολλά μικρόβια, πολλοί ψεύτικοι άνθρωποι, πολλοί διπρόσωποι. Και πολλοί που κρύβονται πίσω από την άρση ασυλίας. Πάρα πολλοί. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω. Έχω κουραστεί με την κατάσταση. Έχω κουραστεί. Και με αυτό το ΕΣΠΑ, θέλετε να πιάσουμε το ΕΣΠΑ? Θέλετε να ξεκινήσω να σας λέω για το ΕΣΠΑ? Πώς δώσανε χρηματοδοτήσεις σε φίλους τους πάλι? Θέλετε να σας πω για το εταιρικό σύμφωνο περιφερειακής ανάπτυξης? Που άλλοι παίρνανε επιδοτήσεις για αλληλεία και χτίζανε βίλες. 80%. 1 εκατομμύριο κόστησαν οι βίλες και ο άνθρωπος πλήρωσε 200 χιλιάρικα γιατί το υπόλοιπο ήταν ΕΣΠΑ. Τρομερή ανάπτυξη. Τρομερή. Μα όπου βλέπεις τη λέξη ΕΣΠΑ στα έργα, καταλαβαίνεις. Όπως όπου βλέπεις τη λέξη από συγκεκριμένες εταιρείες ηλεκτροδότησης, καταλαβαίνεις. Όπως όταν βλέπεις συγκεκριμένες τράπεζες που είναι χορηγοί σε συγκεκριμένα event, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, φίλε μου, άμα ξέρεις και έχεις αντίληψη. Άμα ακούς τους άλλους τώρα, τους καμένους. Εδώ η άλλη με βρίζει. Με βρίζει η άλλη. Και γράφει στα σχόλια, ενώ με βρίζει, μπράβο κυρία, μπράβο σου. Δηλαδή τι κάνει, λέει στον εαυτό της μπράβο. Μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ εγώ τώρα με τύπισες και με τρολάκια τα οποία λένε στον εαυτό τους μπράβο? Ο άλλος έρχεται τα χειρότερα, λέει ορ, να πεθάνει ο Σερέτης. Αυτό γράφει, να πεθάνει ο Σερέτης. Γιατί ρε να πεθάνει ο Σερέτης? Κουραφέξαλο, λιγμένε, τι σου έκανε ο Σερέτης? Ούτε ένα ευρώ δεν έχω πάρει από εσάς εγώ, ούτε ένα ευρώ. Αυτές τις ευχές να τις κάνετε αλλού. Κι άμα σε πονάει τόσο πολύ η αλήθεια που σου λέω, είναι πρόβλημά σου. Κοιμισμένε, κοιμισμένε, άξιος της μοίρας σου είσαι. Κακοπροαίρετε, ό,τι μου εύχεσαι, στο εύχομαι διπλά. Ό,τι μου εύχεσαι εσύ, εγώ στο εύχομαι πίσω διπλά. Γελί, γελί, δεν έχετε τι να κάνετε στη ζωή σας. Και μπαίνετε και γράφετε αηδίες, αηδίες, αλλά έτσι είναι. Κρύβεστε πίσω από τα ανώνυμα προφίλ. Πίσω από την ανωνυμία μάγκες και πίσω από τα τηλέφωνα με αποκρύψεις. Γιατί δεν έχετε τα κάκαλα. Πρώτα απ' όλα να πάτε κόντρα σε όλους αυτούς που σας έχουν καταστρέψει, σας έχουν κατακλέψει και σας έχουν ξεφτυλίσει. Πρώτα απ' όλα σε αυτούς δεν έχετε τα κάκαλα να πάτε κόντρα. Και λέτε ότι αφού δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτούς, θα βρίζουμε το Γρηγόρη. Έβριστε το Γρηγόρη, γραμμένο σας έχω. Και δεν πιάνει και μελάνη εκεί που σας έχω γραμμένο. Πρόβλημα γι' αυτό. Επίσης έχω πει 15.000 φορές ότι δεν είμαι ΚΕΠ. Δεν είμαι κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Okay. Δεν μπορείτε να με παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε πώς θα πάρετε τη σύνταξή σας. Ούτε να με παίρνετε τηλέφωνο να μου λέτε έχετε το τάδε πρόβλημα. Ούτε ξέρω πώς θα κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση από τον Gov. Okay. Να πάτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν βολεύσει μέσα τις γυναίκες από όλους τους γλύφτες. Που είναι εκεί πέρα 10 άνθρωποι και όλοι έχουν, να μπουν, έχουν μπει με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν και κάποιοι που μπαίνουν με την αξία τους, να μην τσουβαλιάζω. Αλλά μέσα στα γραφειάκια βολεύεται κόσμος, όπως και στην ΕΡΤ βολεύεται κόσμος, όπως και στον ΟΣΕ, όπως και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Και σε κάτι άλλο που πουλάνε τσιμέντα, έλα τώρα, τα ξέρουμε. Η Ελλάδα χωριό είναι. Τη τις εξυπηρετήσεις που κάνετε και τα ρουσφετάκια για να κερδίζετε ψηφοφόρους. Εξαγορασμένοι ψηφοφόροι είναι. Και το εκλογοδικείο κανονικά θα έπρεπε να τους έχει αποκλείσει όλους αυτούς. Όλους. Ποιες εκλογές? Ποιες? Επίσης μαθαίνω κάτι για κάτι ψεύτικους εθνοσωτήρες. Μαθαίνω κάτι για μεταφορικές, για κάτι δουλειές με το ΙΚΑ. Μαθαίνω πραγματάκια, υπάρχει αλυσβερίση. Ξέρετε, αυτοί που παρουσιάζονται δεν σας λένε τα πάντα και τρώτε το σανό αμάσιτο. Κάτι μεταφορικές και κάτι εργολαβίες πήραν οι εθνοσωτήρες από ό,τι μαθαίνω από το ΙΚΑ να μεταφέρουν αρχεία. Το αλυσβερίσι. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί ο κόσμος εκεί πέρα έξω δεν γνωρίζει. Και δεν υπάρχει κάποιος που να τα λέει. Αφού δεν τα λέει κανένας, θα τα πω εγώ. Άλλοι μου λένε πρόσεχε, θέλουν να σε σκοτώσουνε. Άλλοι λένε πάρε έναν άνθρωπο να σε φυλάει. Τι να τον κάνω ρε? Να πηγαίνω το πρωί να πάρω καφέ και να έχω και αυτόν μες στα μάξι. Να πηγαίνω μετά τη δουλειά κάπου να έχω μια δουλειά και να έχω και αυτόν κοτσαρισμένο μες στα μάξι. Τι να τον κάνω? Να είναι και κανένας μουντρούχος να μην μιλάει. Σιγά με τον κουβαλάω παντού μαζί μου. Και στην τελική τι θα κάνει άμα έρθουν? Τι θα κάνει? Θα με σώσει? Όπως παλαιότερα εδώ πέρα στον αέρα που είχε βγει ο Χίος και με λέει πάρε σκύλο να σε προσέχει. Τι να με προσέχει ο σκύλος? Να κλαίει δίπλα μου όταν θα πεθάνω? Τι να κάνει ο σκύλος δηλαδή? Άμα έρθει κανένα μηχανάκι από δίπλα, τι να κάνει? Να γαυγίσει? Να προειδεάσει? Τι να κάνει? Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχω άλλους εχθρούς. Μόνο τους συστημικούς εχθρούς έχω. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά μία με τέσσερις. Όρθιοι στην πρώτη γραμμή μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας και ας βρίζουν οι άλλοι από παντού. Βρίστε όσο θέλετε, σταυρώστε με κιόλας άμα θέλετε. Θα συνεχίσω να τα λέω, πρόβλημά σας. Άμα θεωρείτε ότι πάω εγώ να μπλέξω μαζί σας, σας λέω εγώ ότι εσείς έχετε μπλέξει μαζί μου. Λοιπόν, τη δεύτερη ώρα, τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Δημοσκόπο, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη σήμερα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας μια κυρία η οποία είναι έτοιμη να αποκαλύψει πράγματα και είναι γιατρός και θέλω να τη ρωτήσω και κάποια πράγματα για αυτά τα ιατρία, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση για το πώς λειτουργούν και για το αν θα έπρεπε να λειτουργούν. Εκπροσωπεί το σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών η συγκεκριμένη κυρία, είναι Ελευθερία Μοσχούς και θα την έχουμε δεύτερη ώρα μαζί μας, δεν φεύγει κανένας. Δώσε τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Δώσε. Γιακ Τέρνα, Περιστέρης. Να βγάλει τα αρχεία στη φόρα. Αφιερωμένο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις. Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειας του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος στον κλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανά του. Ο ΕΚ λοιπόν θυμίζουμε ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανά του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. We'll be right back. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. Για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Άφπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νοικιέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Κρύβετε!
16: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ελευθερία Μοσχούς από το Σύνδεσμο Εργαστηριακών Ιατρών. Καλησπέρα, κυρία Μοσχούς.
17: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία.
16: Πλάκα κάνετε, είναι τιμή μας. Κυρία Μοσχούς, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Γιατί ο ελληνικός λαός εκεί πέρα έξω αναρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα εργαστήρια, με όλα αυτά τα ιατρία. Τα από ό,τι φαίνεται λειτουργούν παράνομα ή δεν είναι κατάλληλα για να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό?
17: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς, με αφορμή βέβαια τέτοια δυσάρεστα γεγονότα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και το χαμό του φίλτα του σε όλους μας, Γιώργιο Μαζονάκη, πρέπει να πούμε μια αλήθεια, ότι η υγεία στη χώρα μας βαίνει ανεξέλεγκτη και η δημόσια υγεία δυστυχώς αφήνεται έρμεο στα συμφέροντα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, εγώ θα μιλήσω περισσότερο και για το δικό μου κλάδο που είναι ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών, γιατί έχω μεγαλύτερη γνώση των θεμάτων, οπότε θα ήθελα λίγο να σας βάλω έτσι στο πνεύμα του γιατί μιλάμε. Εδώ έχει καταρρεύσει κάθε λογική στο σύστημα της υγείας και μιλάμε μαζί με την εγκληματική ανοχή της πολιτείας. Βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Το ξέρετε, κύριε Σερέτη, ότι έχουμε καταγγείλει πάμπολες φορές την λειτουργία παράνομων. Και τι θα πει παράνομο βιοπαθολογικό, παύλα μικροβιολογικό γιατρείο? Πλέον ονομαζόμαστε βιοπαθολόγοι, δεν είμαστε πια απλά μικροβιολόγοι, γιατί κάνουμε και 2 χρόνια παθολογίας. Σημαίνει ότι ένα ιατρείο, του οποίου εγώ δίνω την άδειά μου για 2-3 ώρες και λέω ότι ξέρεις θα περάσω και από εκεί και μετά θα πάω στο άλλο ιατρείο, στο άλλο ιατρείο, στο άλλο ιατρείο, λειτουργεί με βάση το γράμμα του νόμου παντελώς παράνομα, δηλαδή χωρίς ιατρό. Η βιοπαθολογία, δηλαδή η εργαστηριακή ιατρική, οι εξετάσεις που εσείς κάνετε, είναι ό,τι βασικότερο υπάρχει στο να σας γίνει μια σωστή διάγνωση. Εάν εσείς νοσήσετε το παιδί σας, ο συγγενής σας, ο πατέρας σας, η μητέρα σας κτλ., ο γιατρός σας θα σας ακουμπήσει το στηθοσκόπιο και η πρώτη δουλειά, η πρώτη κουβέντα που θα σας πει είναι ότι σε παραπέμπω να μου φέρεις και έναν εργαστηριακό έλεγχο πάνω στον οποίο θα βασιστώ για να σου πω τι έχεις. Θα μου φέρεις μια ακτινογραφία, θα μου φέρεις μια γενική αίματος, ένα ζάχαρο, μια χοληστερίνη, να καταλάβω βρε αδερφέ τι έχεις. Αυτή λοιπόν η εργαστηριακή ιατρική, η κύριε Σερέτη, βάλεται από παντού, έχει γίνει μαγαζάκι συμφερόντων, λειτουργούν ιατρία σε κάθε γειτονιά χωρίς ιατρό και καταλύεται ο βασικός άξονας της ιατρικής, η διάγνωση. Μας έχουν εξαθλειώσει, εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί καλούμαστε να πληρώσουμε τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος εδώ και 15 χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια, εξιδρύσεως του ΕΟΠΗ, εμείς καλούμαστε να δουλεύουμε δωρεάν. Τι εννοώ? Και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν, υπάρχει άνθρωπος που να δουλεύει δωρεάν? Βεβαίως. Υπάρχουν οι εργαστηριακοί ιατροί όλης της χώρας, όπου το κράτος, με τη λογική του ότι δεν μου φτάνουν τα χρήματα, γιατί εγώ για την υγεία έχω ένα κλειστό προϋπολογισμό, κρατήστε το κλειστό, θα επανέλθουμε, ένα κλειστό προϋπολογισμό, θα δώσω τόσες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, θα στείλω τους ασθενείς μου όμως σωριδών στα ιατρία σας να κάνουν εξετάσεις, το ξέρετε ότι υπάρχει μια αλόγιστη συνταγογράφηση, πάτε στο γιατρό σας και αντί να σας εξετάσει και να σας πει ότι ξέρετε για την αμυγδαλίτιδά σου, θα χρειαστώ αυτές τις τρεις εξετάσεις. Σου λέει, έλα μωρέ, μιας και ήρθες και θα πάρω και τα 10 ευρώ συνταγογράφηση, βάλε να κάνεις και ένα προστάτη, βάλε να κάνεις και μια βιταμίνη D, βάλε και μια βιταμίνη 12 παρότι δεν είσαι ανεμικός, βάλε και αυτό, ξέρεις γιατρέ μου, ο γείτονάς μου έκανε και εκείνη την εξέταση, μήπως να μου γράψεις και αυτήν, γράψε και αυτήν. Κύριε Σερέτη, το σύστημα έχει διαλυθεί, οι οικονομικές εισφορές των πολιτών, αυτές που όλοι πληρώνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας, εξανεμίζονται σε αηδίες. Κάθε μήνα πληρώνονται εξετάσεις οι οποίες κυριολεκτικά πετιούνται στον κάδο των αχρήστων, οι οποίες κυριολεκτικά δεν έχουν καμία διαφορά.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
13: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
17: Εκεί, για να μας καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι. Και μετά ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο όπου δεν έχουν εξετάσεις να κάνουν και δεν μπορούν να πληρωθούν εξετάσεις καρκινοπαθών. Εξετάσεις ανθρώπων με χρόνια νοσήματα. Γιατί σου λέει το κράτος, εγώ αυτό τον κλειστό προϋπολογισμό είχαν, μου τελείωσαν τα χρήματα. Και εκεί ερχόμαστε κι εμείς οι ταλέποροι, οι οποίοι στο τέλος του μήνα, ενώ εκτελούμε για παράδειγμα εξετάσεις για 2.000 ευρώ, θα πληρωθούμε τα 600, τα 500, τα 700. Γιατί μας λέει το κράτος, κύριε, αυτά τα λεφτά έχω, αυτά μου περίσεψαν. Και ερχόμαστε και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ένα κράτος το οποίο πριν λίγες μέρες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε τέτοιες εξαγγελίες και τέτοια παροχολογία και μοίρασε 1,5 δις, εμάς να μας έχει επί 15 χρόνια απλήρωτους. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Σε τι κράτος ζούμε, σε ποια
16: Εσείς
17: αρωνία?
16: Έχετε κάνει κάποιες ενστάσεις, έχετε στείλει κάποια, ας πούμε, email στο Υπουργείο
17: έχουμε
16: να τους ενημερώσετε?
17: Έχουμε κάνει απεργίες, έχουμε κλείσει τα ιατρία μας επί ένα μήνα, έχουμε πάει στο Υπουργείο 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, μας κοροϊδεύουν. Όταν πάμε και μας λένε θα πέσει το clawback, το οποίο clawback τι είναι ουσιαστικά, αυτή η επιστροφή χρημάτων που εμείς καλούμαστε να τους δώσουμε πίσω. Και σου λέει ο ένας υπουργός, μα δεν ήταν δικό μου, επί Πολάκη ήταν περισσότερο στο έριξα. Μα επί Γεωργιάδη ήταν μικρότερο, εγώ στο έριξα. Και τα λοιπά. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει το Υπουργείο Οικονομικών. Λες και το κράτος δεν έχει μία συνέπεια και μία συνέχεια. Άλλο το Υπουργείο Οικονομικών, άλλο το Υπουργείο Υγείας, άλλο το Υπουργείο, ξέρω εγώ, Ανάπτυξης. Ντροπή. Ντροπή, ντροπή, έσχος και δέος. Τα χρήματα της υγείας βασίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες. Τη ζήτηση των εξετάσεων και το κλειστό προϋπολογισμό του κράτους. Να τα διορθώσει το κράτος. Να βάλει ένα μπούσολα στη συνταγογράφηση, να γράφονται οι εξετάσεις που πραγματικά πρέπει να γράφονται στους ασθενείς. Να μην κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα και οι εισφορές που με τόσο κόπο κάθε μήνα κατακρατώνται από τους ασθενείς στο δημόσιο κορβανά. Και επιτέλους να έρθει το κράτος και να πει ότι, κύριε, αν δεν έχω να σας πληρώσω, θα σας πληρώσω αυτά που έχω. Και από εκεί και πέρα, μιας και ο φίλτατος υπουργός μας, ο κύριος Γεωργιάδης, κάθε μήνα κόβει καλού και μία κορδέλα στα νοσοκομεία που ο ίδιος επικαλείται ότι τα έχει φτιάξει τέλεια. Γιατί να μην πηγαίνουν εκεί οι ασθενείς να εξυπηρετούνται και να εκτελούν τις εξετάσεις για τις οποίες εμάς δεν μπορεί να μας πληρώσει? Δηλαδή τα ερωτήματα είναι τόσο εύλογα και τόσο λογικά που πραγματικά, για να μην μας τα λύνουν, πάνε να πει ότι μας κοροϊδεύουν. Ότι έχουν βρει τους εύκολους στόχους τους ιατρούς, οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι αγορώτες να κατέβουν με τραχτέρ να κλείσουν τους δρόμους. Δεν έχουμε μάθει εμείς να βγαίνουμε με ντουντούκες και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμεθα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε λογικοί. Θεωρούμε ότι η αριστεία σε αυτό το κράτος πρέπει επιτέλους να πληρώνεται και αν μη τι άλλο να αναγνωρίζεται. Και λέμε ότι, παιδιά, ερχόμαστε ειρηνικά με κλωδιαίας και σας λέμε ότι, ξέρετε, πλέον μετά από 15 χρόνια δεν μπορούμε άλλο να στηρίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι επειδή εγώ είμαι μια καλή γιατρός και επειδή στο γιατρείο μου έρχονται 30, 40, 50 άτομα την ημέρα, επειδή εσάς δεν σας φτάνουν τα χρήματα θα με πληρώσετε μόνο για τους 10. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρείτε μία λύση. Και θα το καταλάβαινα επί εποχή μνημονίων, κύριε Σερέτη, με πλάτη το clawback, η φαρπαγή δηλαδή του εισοδήματός μας, γιατί αν το γκουγκλάρετε, clawback σημαίνει η φαρπαγή, θεσπίστηκε επί καιρό μνημονίων. Και είπαμε ναι, το κράτος περνάει δύσκολα, οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολα. Ναι, και εμείς οι ιατροί να έχουμε μια παρακράτηση από τα εισοδήματά μας. Ναι, να υποστούμε το clawback. Εδώ διατυμπανίζουν και διακηρύττουν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και αιώνες. Και ότι η οικονομία μας ανθεί. Και ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη εποχή όλων. Προχθές ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε μίζεροι αν παραπονεθούμε και ότι βρισκόμαστε σε μια όαση, σε ένα παράδεισο. Είπαμε, κύριε Σερέτη, αλλά εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί εδώ και 15 χρόνια βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Δουλεύουμε και το 70% του εισοδήματος μας παρακρατάται αυθαίρετα καταχρηστικά. Απλά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και σε όλα αυτά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα να κλείνουμε το μάτι, η πολιτεία και η ιατρική σύλλογη, σε όλους αυτούς τους επιτίδιους που στις πλάτες των πολιτών βγάζουν εκατομμύρια. Είδατε τον τιμοκατάλογο του Κολονακίου. 250 ευρώ επίσκεψη, έχει 6.000 μια πλασμαφαίρεση, η οποία είναι μια εξωσωματική διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται σε αποκλειστικά νοσοκομιακές δομές με το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο που πρέπει να έχει ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία. Και κλείνουμε το μάτι. Κάναμε μαζί σεμινάρια και δεν τους ξέραμε κιόλας. Και εμείς λέμε, ελάτε να κλείσετε τα παράνομα μικροβιολογικά που λειτουργούν χωρίς μικροβιολόγους. Δεν μπορεί ένας μικροβιολόγος να έχει παράλληλα μικροβιολογικό στη Ρόδο, την ίδια στιγμή να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και την ίδια στιγμή να λειτουργεί, ας πούμε, και στη Βέρεια. Γιατί, κύριε Σερέτη, έχει γίνει και αυτό το παράλογο στην αρχή. Ήταν λίγο πιο φοβισμένοι, ήταν λίγο πιο, ας το πούμε, κατά γράμμα του νόμου και ανοίγανε μικροβιολογικά στον ίδιο νομό. Σου λέγανε ότι εντάξει, μωρέ, δεν είμαι εδώ, θα με βρει σε μία ώρα, θα έρθω γιατί είμαι στην παραδίπλα πόλη. Τώρα μιλάμε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Υπάρχει μία ανομία παντού. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ και να παίρνω εξετάσεις τις οποίες δεν τις έχει δει ποτέ ιατρός. Μιλάμε για τρελά πράγματα, απαράδεκτα. Απαράδεκτα.
16: Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος το ότι υπάρχει αδικία στον κλάδο της υγείας και καλώς ή κακώς παραπονιούνται οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν ξέρουν και πού να απευθυνθούν.
17: Κύριε Σερέτη, να ήταν θέμα απλά αδικίας, θα λέγαμε ότι δεν πειράζει, βρε παιδί μου, κι άλλος κόσμος είναι άδικος σε αυτή τη ζωή. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται ένας αφανισμός του εργαστηριακού ιατρού. Δεν υπάρχουν πλέον εργαστηριακοί ιατροί, άνθρωποι που να πηγαίνουν να ακολουθούν τη δική μας ειδικότητα, γιατί ξέρουν ότι θα χρεοκοπήσουν. Λοιπόν, και κάποιος πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν η διάγνωση, εσύ να παίρνετε αύριο μεθαύριο εξετάσεις τις οποίες θα έχει υπογράψει ένας χημικός, ένας βιολόγος, ένας τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, όταν δεν θα υπάρχει πλέον ιατρός να γνωματεύσει για την υγεία σας? Καταλαβαίνετε ότι το βασικότερο πυλώνα της ιατρικής, δηλαδή τη διάγνωση, με το έτσι θέλω, την έχουν περάσει στην απαξίωση και στον αφανισμό. Εδώ μιλάμε για όχι απλά αδικήματα, εδώ μιλάμε για τερατουργήματα. Μιλάμε ότι θα πρέπει κάποιος επιτέλους να δει την υγεία πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει σοβαρότητα.
16: Ποιος θα το κάνει αυτό όμως, κυρία Μοσχούς? Ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι αρμόδιο το Υπουργείο? Δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στην υγεία και να πάρουμε αποφάσεις? Αφού αυτοί δεν σας ακούνε, ποια είναι η λύση σας?
17: Δεν μας ακούν 15 χρόνια. Η λύση έσχατη θα είναι αυτή που έδωσε το νησί της ΚΟ, όπου όλοι οι ιδιοπαθολόγοι μετά από 15 χρόνια πλέον αφέμαξης αποφάσισαν οι άνθρωποι να βγουν εκτός ΕΟΠΗ και λένε, κύριοι, λυπούνται τον κόσμο βέβαια, γιατί ο κόσμος έρχεται να πληρώσει τις εξετάσεις του όλες από τη τσέπη του. Αλλά και απ' την άλλη όμως, κύριε Σερέτη, καταλάβετε και εμάς. Και εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Από κάπου πρέπει να ζήσουμε. Δεν έχει παιδιά μόνο ασθενείς, έχουν παιδιά και οι συνάδελφοι που πρέπει να ζήσουν, να πληρώσουν φροντιστήρια, να πληρώσουν αναλώσιμο στο ιατρείο, να πληρώσουν το ρεύμα, να πληρώσουν τα αντιδραστήρια, να κάνουν το σέρβις των μηχανημάτων τους. Μιλάμε για μια δουλειά η οποία δεν είναι μόνο βάζω το στιθοσκόπιο, όμως σας λέω πάρτε μια ανάσα, ωραία κύριε Σερέτη, 50 ευρώ, έχετε μια, τέλος πάντων έχετε ακροαστικά, θα σας γράψω μια αντιβίωση. Εμείς μιλάμε για ειδικότητες τις οποίες έχουμε βάλει μηχανήματα εκατομμυρίων μέσα στα ιατρία μας. Όλα αυτά πρέπει να συντηρηθούν. Δεν μπορεί να βγαίνει το κράτος και να μας λέει ότι απλά εγώ επειδή δεν έχω χρήματα, εσείς σήμερα δεν θα πληρωθείτε.
16: Το καταλαβαίνω.
17: Και επαναλαμβάνω, σε μια εποχή στην οποία μοιράζονται εκατομμύρια, κύριε Σερέτη. Μοιράζονται εκατομμύρια. Στη ΔΕΘ προχθές όλοι μαζί ακούσαμε τις εξαγγελίες. Θα δώσω και από εδώ, θα δώσω και από εκεί, θα δώσω και παραπέρα. Μα τι θα δώσεις, τα δικά μου χρήματα που μου κρατάς 15 χρόνια, τα χρήματα των εργαστηριακών ιατρών? Γιατί αναρωτιόμαστε ότι υπάρχει brain drain, ότι οι επιστήμονές μας, οι συνάδελφοί μας, τα παιδιά μας τα μορφωμένα φεύγουν στο εξωτερικό. Μα γιατί αναρωτιόμαστε άραγε? Μα κανένας δεν θα μείνει. Μα κανένας δεν θα μείνει. Όταν εγώ επιβραβεύω την κυρία άνευ ειδικότητος, η οποία έχει βάλει μέσα στο ιατρείο τους ένα τεράστιο μηχάνημα και λέει δεν το είδαμε, λέει, και δεν πληρώνω τον μικροβιολόγο του οποίου το ιατρείο μπαίνεις μέσα και μπορείς να δεις επί τόπου τα μηχανήματά του, τα πάντα και
16: περνάει
17: τα λοιπά.
16: Περνάει έλεγχος, κυρία Μοσχούς, περνάει έλεγχος ποτέ?
17: Βεβαίως, εμάς τους μικρούς βεβαίως και θα περάσει, κυρία Σερέτη.
16: Κάθε πότε δηλαδή περνάει αυτός ο έλεγχος?
17: Εμάς για να διοδοτηθούμε θα περάσει μέσα το ιατρικός έλεγχο, ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος θα πιστοποιήσει τα μηχανήματά μας, θα πιστοποιήσει τις...

0: κτλ. Κτλ, κτλ. Εμείς περνάμε από πιστοποίηση κάθε χρόνο. Τα ιατρία όμως που δεν περνούν από πιστοποίηση, δείτε ποια είναι. Επίσης, εμείς έχουμε καταγγείλει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν μικροβιολογικά παύλα βιοπαθολογικά ιατρία χωρίς ιατρό. Δεν γίνεται ένας ιατρός να δίνει την άδειά του σε 2 και 3 και 4 ιατρία. Δεν γίνεται. Είναι απλό. Πρέπει, ο νόμος είναι σαφέστατος ότι όταν ο ιατρός βρίσκεται στο ένα ιατρείο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να παρίσταται και στο άλλο. Τα έχουμε καταγγείλει εκατοντάδες φορές, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς. Τους ειδοποιούν τη στιγμή που είναι, γίνει ο έλεγχος, π.χ. έχετε ένα ιατρείο εσείς στη Ρόδο. Έρχεται και γίνεται το έλεγχος στη Ρόδο και εσείς είσαστε στη Ρόδο. Δεν πάνε όμως ταυτόχρονα και στο ιατρείο σας στην Αθήνα να δουν ότι ο κύριος Σερέτης, αφού βρίσκεται στη Ρόδο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να διακτηνιστεί και να είναι και στην Αθήνα. Και μας απαντούν ότι μα εμείς πήγαμε μετά την καταγγελία και ο ιατρός ήταν εκεί. Ήταν στο ιατρείο του, ήταν στη Ρόδο. Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με την πλήρη αδιαφάνεια. Έχουμε να κάνουμε με τον πλήρη στραμπουκισμό. Έχουμε να κάνουμε με τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα. Δημιουργούνται ιατρία όπου τους ενδιαφέρει απλά να μπαίνει κόσμος και να γίνονται ουρές. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο. Δεν τους ενδιαφέρει ο ασθενής. Ναι. Θέλουν να καταλύσουν το ρόλο του απλού ιατρού της γειτονιάς. Όπου εγώ θα έρθετε στο ιατρείο μου, θα σας γνωρίζω και θα σας πω, κύριε Σερέτη, δεν μπορώ να σας δώσω ένα θέμα.
1: Δηλαδή θέλουν όλοι να πηγαίνουν στις μεγάλες κλινικές, τις ιδιωτικές.
0: Ενδεχομένως την πράγμαση και εκ του αποτελέσματος, αυτό φαίνεται.
1: Στις ιδιωτικές μεγάλες κλινικές. Αυτός είναι ο στόχος. Να πάει το κέρδος.
0: Κύριε Σερέτη, οι ιδιωτικές κλινικές σε κάθε γειτονιά, όπου και αν πάτε, έχουν ξεφυτρώσει 5-10 αιμολυπτήρια δικά τους. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς?
1: Κατανοητό αυτό που λέτε. Βέβαια, είναι έτσι. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί δεν υπάρχει ενότητα? Γιατί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και με άλλους συνδέσμους και με άλλους συλλόγους για να πάτε όλοι μαζί στο Υπουργείο και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, φτάνει μέχρι εδώ.
0: Είμαστε 3.000 εργαστήρια, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς, γιατί μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα είμαστε ένα τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι η δύναμή μας θα ήταν η συλλογική μας σύμβαση. Όπως για παράδειγμα, οι φαρμακοποί μας την αρνούνται πεισματικά εδώ και 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγει μπροστά ένα σύνδεσμος, καλή ώρα ο δικός μας ο συνεργασία ή το δευτεροβάθμιο όργανο υποεργεί και να πει ότι εγώ αποφασίζω για όλους, γιατί απλούστατα μας κρατούν δέσμιους με ατομικές συμβάσεις. Οπότε, όταν άπαξ και δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση την οποία και να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πούμε, κύριε, αν εμάς δεν μας πληρώνετε, εμείς όλοι μαζί και τα 3.000 εργαστήρια βγαίνουμε αύριο. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι ατομικές οι συμβάσεις. Οπότε δεν μπορούν να συνονοηθούν 3.000 άτομα ο καθένας μόνος του. Η άλλη κυρία μας λέει: εγώ, παιδιά, βγαίνω στη σύνταξη. Χρωστάω στο ΝΕΟΠΗ 100.000 ευρώ. Εάν βγω από το ΝΕΟΠΗ, που είναι το μοναδικό ταμείο, δεν έχουμε την πολυτέλεια, κύριε Σερέτη, να πούμε: δεν θα κάνω σύμβαση με το ΝΕΟΠΗ, θα κάνω με κάποιο άλλο για να με πληρώσει. Μα είναι μονοπόλιο. Μα είναι μονοπόλιο. Τόλμησε ο Υπουργός Υγείας και είπε καρτέλ τους συναδέρφους από την ΚΟ που αποφάσισαν επιτέλους να βιοποριστούν ως ανιδιώτες, εκτός ΕΟΠΗ. Μα δεν είναι καρτέλ ο ΕΟΠΗ που είναι μονοπόλιο και που δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμβληθούμε με κανένα άλλο ταμείο? Μα αυτός είναι ο ορισμός του καρτέλ. Ότι είμαι μόνος μου, είμαι το μοναδικό κρατικό ταμείο και με μένα θα συμβληθείς θες δε θες. Ζούμε τριτοκοσμικές καταστάσεις, κύριε Σερέτη. Σας ακούω, μάλλον δεν σας ακούω γιατί είσαστε σιωπηλός. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να δυσκολεύεστε και
1: δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Έχω να κάνω 10 ερωτήσεις. Απλά περιμένω, έχετε μια ένταση και περιμένω να ξεσπάσετε, να βγάλετε όλα αυτά που θέλετε να βγάλετε για να μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ.
0: Πιστέψτε μας, δε, για να ξεσπάσουμε, εμείς θέλουμε χρόνια.
1: Ωραία, να πάμε τότε στο Zoom. Να πάμε στο Zoom, κυρία Μοσχούς.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για την υπόθεση Νοβάρτης?
0: Η άποψή μου για την υπόθεση Νοβάρτης είναι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν ήμουν εκεί, δεν είναι του τομέα μου, δεν το γνωρίζω. Θα πω ότι απλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Ποια είναι η άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες και τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με διάφορους ιατρούς και διάφορους ομίλους?
0: Είναι γνωστές από τότε που εμείς κάναμε αγροτικό. Από τότε που κάναμε αγροτικό ιατρείο, θα σας μιλήσω για μένα πάντα, θα μιλήσω για προσωπικές μου έτσι εμπειρίες και βιώματα. Από τότε που έκανα αγροτικό ιατρείο, μια απλή αγροτικός ιατρός στο πουθενά, ερχόταν οι εταιρείες και σου λέγανε ότι αν εμένα μου συνταγογραφήσεις αυτή την αντιβίωση, θα έχεις ένα πεντακοσάρικο, το τέταρτο είναι και δραχμές, κύριε Σερέτη. Ένα πεντακοσάρικο στο κουτί. Τι άλλο θέλετε? Ένα γιατρό.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Κίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: μη μιλάτε πάνω μου. Τόση ώρα σας ακούω, δεν σας διέκοψα.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Απλά δεν, η ερώτηση που μου κάνετε δεν άφτεται τη δική μου ειδικότητα.
0: Ναι, θέλω να καταλάβω κάτι. Έχει δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να πηγαίνει και να λέει στον γιατρό, θα προωθείς τα δικά μου φάρμακα και θα σου δίνω λεφτά?
1: Έχει δικαίωμα το κράτος να μου λέει στο τέλος του μήνα ότι δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω για εξέτηση?
0: Άλλο πράγμα σας ρώτησα. Έχετε δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να κάνει τέτοιο πράγμα?
1: Προφανώς και δεν έχει, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν γίνεται.
0: Ο όρκος που δίνει ο γιατρός στον Ιπποκράτη λέει να προωθείτε τα φάρμακα που σας λένε αυτοί που σας δίνουν λεφτά.
1: Βεβαίως και όχι. Και γι' αυτό δεν το κάνουμε και όλοι. Και γι' αυτό το κάνουν και ελάχιστοι συνάδελφοι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι σε μένα δεν συνέβη και ότι δεν ήρθαν να μου πούνε ότι άμα μου πουλήσει η συγκεκριμένη αντιβίωση θα έχει 500 ευρώ στο κουτάκι.
0: Δηλαδή ο γιατρός δεν προωθεί το φάρμακο που θεωρεί καλύτερο, προωθεί το φάρμακο από το οποίο θα πάρει τα περισσότερα λεφτά.
1: Πιστεύω ότι πλέον οι περισσότεροι γιατροί είναι ευσυνείδητοι και η ποιότητα της ιατρικής στην Ελλάδα είναι άριστη, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σαφώς θα υπάρχουν και μερικοί τύπου κολονακίου οι οποίοι βλέπετε τι προωθούσαν. Εδώ προωθούσαν μία πλασμαφαίρεση η οποία δεν ενδείκνεται σε καμία περίπτωση για αποτοξίνωση. Σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνεται.
0: Δηλαδή ο Έλληνας πολίτης θα πάει στο γιατρό και το Υπουργείο Υγείας επιτρέπει να γίνεται αυτό το αλυσβερίσι με τις φαρμακοβιομηχανίες?
1: Μα από ό,τι φαίνεται εκ της πράγμαση, γιατί αυτό το μηχάνημα πουλήθηκε από κάποια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία σε αυτούς τους γιατρούς, έτσι, δεν το κατασκεύασαν μόνοι τους, κάποια φαρμακοβιομηχανία.
0: Άρα πόσο χρήμα πήρανε για τα εμβόλια, ένας θεός ξέρει πόσο χρήμα πήρανε. Πόσο χρήμα πήρανε για να προωθήσουν τα εμβόλια?
1: Τι να σας πω κύριε Σερέτη, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Που ξέρανε και πέρανε και τις μάσκες και τα αντισηπτικά, έρε το χρήμα με το κολπάκι της πανδημίας.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που ξέρω να σας πω ότι εγώ σαν μικροβιολογικό γιατρό που έπρεπε να πάρω γάντια εκείνη την εποχή, γιατί έπρεπε να χειριστώ τα δείγματά μου όλα ως μολυσματικά, τα γάντια που έπαιρνα το κουτί γύρω στα 2-2,5 ευρώ είχε φτάσει η εποχή που τα αγόραζα 15 ευρώ το κουτί.
0: Μια χαρά! Ζάμπλουτες γίνανε. Εντάξει. Οι φαρμακοβιομηχανίες. Ζάμπλουτες!
1: Προφανώς, αλλά το ζήτημά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρξει μια υγιής υγεία. Θα ήθελα να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να στέκεται πρωτίστως πάνω από τον ασθενή και μετά και πάνω από τον ιατρό. Όταν ο ιατρός είναι έντιμος, όταν ο ιατρός είναι όπως πρέπει, όταν ο ιατρός σέβεται τον όρκο του Ιπποκράτη του, νομίζω ότι θα πρέπει και να πληρωθεί ανάλογα. Λοιπόν, οι εργαστηριακοί ιατροί πρέπει επιτέλους το κράτος να τους αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Πρέπει να πληρώνονται για κάθε εξέταση που εκτελούν, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος και πρέπει να υπάρχει σε βασμός στην υγεία και στον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συζητάμε. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κάνουν συγκεκριμένο επάγγελμα, η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι σκληρή και θα έπρεπε και όλοι οι ελεγκτικοί φορείς να έχουν σφίξει τον κλειό και να, με κάποιο τρόπο, να δίνουν ένα μάθημα σε όσους κοιτάνε τα χρήματα και όχι πραγματικά το να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για στραγάλια, δεν μιλάμε για καραμέλες, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
1: Κύριε Σερέτη, βλέπετε ότι έγιναν τέρατα και στα Τέμπη και μιλάμε και εκεί για ανθρώπινες ζωές και βλέπετε ότι και στη δικαιοσύνη ενδεχομένως υπάρχουν παρεμβολές, γίνονται διάφορα. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το ότι έχουμε πιάσει πάτο, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το δίκαιο, δεν μπορεί να βρει το δίκαιο σου πουθενά, έχει αρχίσει να μας γίνεται πια η καθημερινότητά μας. Λες, έλα μωρέ, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γιατί έτσι κι αλλιώς και ποιος θα μ' ακούσει. Εκεί καταλήξαμε. Μη σας κάνει εντύπωση. Μα δεν είναι μόνο στο χώρο της υγείας. Είναι παντού. Υπάρχει μια παρακμή, υπάρχει μια σύψη, η οποία τίνει να γίνεται καθημερινότητά μας και πραγματικότητά μας. Κάπως αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
0: Βέβαια, και θέλω να μιλήσουμε και για τα πλαστά πιστοποιητικά. Θέλω να μιλήσουμε και για όλο αυτό που κάνουν με τον ΕΟΠΗ διάφοροι άνθρωποι που κόβουν, ξέρετε τώρα πώς το κάνουν, που κόβουν συνταγογραφήσεις έτσι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Και είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά.
1: Μα αν δεν ήταν πολλά τα χρήματα, δεν θα γινότανε και τόσες παρανομίες. Και ενδεχομένως εκεί φεύγουν και τα κονδύλια και δεν φτάνουν για εμάς.
0: Άνα μπράβο, δηλαδή και να το εξηγήσω στον κόσμο. Έχουμε τώρα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα, έναν περιφερειάρχη. Λέει τη γυναίκα του, κόψε αυτό, κόψε εκείνο, κόψε τ' άλλο. Τσακ, τα κονδύλια μπαίνουν κατευθείαν. να το χρήμα. Και μετά λένε εδώ πέρα στους εργαστηριακούς γιατρούς δεν έχουμε να σας πληρώσουμε.
1: Μου λέτε, μου περιγράφετε καταστάσεις που ενδεχομένως σαφώς και δεν μπορώ να τις πιστοποιήσω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι καν νοσοκομιακός γιατρός, όπου εκεί από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζουμε γίνονται και τα μεγάλα πάρτι. Δεν γνωρίζω. Απλά εγώ ξέρω ότι όσο υπηρετούσαμε στα μεγάλα νοσοκομεία, παίρναν αντιδραστήρια στα μικροβιολογικά ιατρία, τα οποία αυτά λήγανε και επικοιόντουσαν εκατομμύρια εκατομμυρίων για να πάρουμε συγκεκριμένα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και δεν αγοράζαμε, ας πούμε, το αντιδραστήριο της άλλης εταιρείας που έλεγε αργότερα, άρα θα είχαμε το χρόνο να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Άρα, μπράβο. Και θέλω να μιλήσουμε και για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ΕΟΦ, που είναι
1: δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω λεπτό... άποψη, γιατί στο φάρμακο δεν είναι της ειδικότητάς μου το φάρμακο.
0: Ακούστε με λίγο. Δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου, δεν θέλω να είστε βιαστικοί. Θέλω να με αφήνετε να ολοκληρώνω όπως σας αφήνω κι εγώ.
1: Βέβαια. Σας ακούω.
0: Λοιπόν, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι αρμόδιος κρατικός φορέας στην Ελλάδα για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν υπάρχει γιατρός που να μην έχει σχέση με φάρμακα. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει κάποια πραγματάκια για τον ΕΟΦ, για το ότι υπάρχουν συμφωνίες, δίνουν καλύτερα ποσοστά συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Άλλοι υπάρχουν και τα αντικαρκυνικά φάρμακα, έτσι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις, ενώ υπάρχουν και εταιρείες που τα δίνουν αλλά δεν δίνουν τις ανάλογες μίζες, να σου το πω έτσι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία έχουν έρθει στα δικά μου χέρια για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το πώς χάνονται ανθρώπινες ζωές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν κάποιοι δεν κοιτάζανε το κέρδος. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εδώ πέρα βλέπουμε το ότι κανένας, μα κανένας, δεν ελέγχει το τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα νοσοκομεία και με τις φαρμακοβιομηχανίες και με τον ΕΟΦ και με τους υπαλλήλους και τα τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένα δέλτα σίγμα. Κάτι οι άνθρωποι 85 χρονών για να μην έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτά δεν γίνεται να μην τα έχετε συναντήσει, κυρία Μοσχούς.
1: Έχουμε ακούσει όπως όλοι. Απλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω κάποια επαφή με αυτά, γιατί εγώ είμαι ένας ιδιώτης ιατρός. Εγώ βιοπορίζομαι ιδιωτικά. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με νοσοκομεία, ούτε με άλλους φορείς. Και δεν έχω παρεδώσει με φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν έχω δουλειά με το φάρμακο. Είμαι παντελώς εργαστηριακός ιατρός.
0: Ένα λεπτό. Εργαστηριακοί γιατροί δεν υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι στο δικό σας σύνδεσμο όλοι αυτοί.
1: Όχι, εμείς είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες εργαστηριακοί ιατροί.
0: Εμένα με ενημερώσατε ότι είστε στο σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν έγινε αυτή. Είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες.
0: Αυτό να το προσθέσετε παρακαλώ πολύ στο σύνδεσμο σας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εργαστηριακοί γιατροί υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν δεν ανήκουν
1: φυσικά,
0: σε εσάς, δεν έχετε καμία σχέση τότε.
1: Ναι, δεν ανήκουν.
0: Εσείς μιλάτε δηλαδή μόνο για τους ιδιώτες.
1: Εμείς μιλάμε για τους ιδιώτες καθαρά και όσον αφορά την αφέμαξη των 15 ετών που υφιστάμεθα και μένουμε απλήρωτοι.
0: Ναι. Δεν μου λέτε...
1: πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Για τις τιμές.
1: Mm-hmm.
0: Ορίζει κάποιος την τιμή ή ο καθένας λέει ότι τιμή γουστάρει στον πελάτη.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το λεγόμενο κρατικό τιμολόγιο. Έχει θεσπιστεί επί τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, υπάρχουν τιμές οι οποίες πλέον αντί να αναβαθμιστούν και να περάσουν στα σημερινά δεδομένα με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν και με την ακρίβεια, έτσι. Έχουν ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει τα λειτουργικά μας έξοδα, έχουν ανέβει τα πάντα. Οι τιμές ανταυτού έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι επειδή εμένα δεν μου βγαίνουν τα χρήματα, θα σας μειώσω τις τιμές του 91. Είναι δυνατόν, κύριε Σερέτη, να έρχεται ένα παραπεμπτικό το οποίο να κοστίζει οι εξετάσεις του ασθενούς 150 ευρώ, εγώ να πρέπει να πληρωθώ 30 και να πω ότι ναι, θα σου τις εκτελέσω, μα δεν θα σας κοροϊδέψω, μα τα υπόλοιπα 120 ευρώ ποιος θα τα πληρώσει, εγώ από τη τσέπη μου ξανά.
0: Εντάξει, και πολλές φορές βαράτε κουτουλιές στους πελάτες και δεν κόβετε καν απόδειξη τώρα, κυρία Μοσχούς.
1: Αυτό, πρώτα απ' όλα, αυτό εάν γίνεται, κακώς γίνεται και δεν νομίζω να γίνεται και παντού.
0: Το 80%
1: θέμα κλινικών υγείας.
0: Έτσι κινείται το 80%. 80% έτσι κινείται. Εγώ έχω πάει σε γιατρούς και σε γιατρούς.
1: Κακός. Εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί, επειδή καταθέτουμε και την απόδειξη στον ΕΟΠΗ, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κόψουμε την απόδειξη. Γιατί διαφορετικά δεν πληρωνόμαστε κιόλας. Άλλο ένα λοιπόν κατά μας σε σχέση με τους συναδέλφους κλινικούς, οι οποίοι όπως εσείς καταγγέλλετε δεν σας κόβουν αποδείξεις. Εμείς πιο διάφανο δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι, εσείς δεν έχετε κάποια υποχρεωτική συμμετοχή σε κάποιες, ας πούμε, ιατρικές εταιρείες.
1: Βέβαια, υπάρχει η συμμετοχή η οποία είναι αντιστοιχή στον ασθενή, καθορίζεται από το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, αλλά μην ξεχνάτε ότι η σύμβαση είναι ιδιωτική. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή πλέον, μετά από 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, το παραλαμβάνω, που δεν πληρώνομαι από τον ΕΟΠΗ, με το που μπαίνει ο ασθενής στο ιατρείο μου, του λέω: κοιτάξτε να δείτε, εσείς κανονικά πρέπει να με πληρώσετε 20 ευρώ. Αλλά εγώ, ως Ελευθερία Μοσχού, δεν μπορώ να σας εκτελέσω 150 ευρώ λαμβάνοντας τα 20. Ή θα μου πληρώσετε τη διαφορά συν 20, 30, 40 ανάλογα το πόσο είναι, ή μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου αλλού ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ πλέον δεν μπορώ να λέω ψέματα στους ασθενείς μου ότι θα τους κάνω εξετάσεις 150 ευρώ πληρωνόμενοι μόνο τα 30. Γιατί θα πρέπει να τους κοροϊδέψω, κύριε Σερέτη, τι αυγάζω σε αποτέλεσμα το τι να είναι.
0: Συγγνώμη, καλά, θα κάνω εγώ τον αντίλογο, κυρία Μοσχούς. Γιατί
1: βεβαίως,
0: και γιατί και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας πάνε στους γιατρούς και τους αρμέγουνε. Να σας τα πω εγώ τώρα έξω από τα δόντια, λαϊκά, λαϊκά. Θέλετε?
1: Βεβαίως, να σας πω όμως κάτι.
0: Θέλετε να πούμε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Είναι ο γιατρός ο οποίος θα δουλέψει τις εξετάσεις του και θα πληρωθεί για αυτές.
0: Καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε όπως και για τις αμοιβές πέραν της νόμιμης συμμετοχής. Θα μιλήσουμε και για τα πρόστιμα, για τις καταγγελίες.
1: Το νόμιμο το καθορίζει, προσέξτε με, το νόμιμο το καθορίζει η ΕΟΠΗ, έτσι. Δεν το καθορίζουμε εμείς. Εμείς υπογράψαμε μία σύμβαση πριν από 15 χρόνια, η οποία δεν άλλαξε ποτέ. Η οποία άλλαξε μόνο μερός από τον ΕΟΠΗ με μειωμένες ακόμα τιμές. Πώς είναι δυνατόν? Μα ο ασθενής θα πρέπει να είναι στο πλευρό των ιατρών. Θα πρέπει να εκτιμά τον ιατρό που μπαίνει και του λέει ότι εγώ δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Είναι 150 ευρώ η εξάσεις.
0: Ένα λεπτό. Μπορεί ένας άνθρωπος. Ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη υγεία. Κυρία Μοσχούς, πάω εγώ στο γιατρό. Να φέρουμε ένα παράδειγμα.
1: Απόλυτη σοβαρότητα.
0: Θέλετε να φέρουμε ένα παράδειγμα?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ξεκινάω εγώ και έχω ένα πρόβλημα υγείας. Χτύπα ξύλο και πάω στο γιατρό. Ωραία. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει, θα το πάρω έτσι ακριβώς όπως το ζω. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει είναι ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Κυρία Μοσχούς, να μου λένε τώρα ότι το ραντεβού μου είναι στις 7 και να με εξυπηρετούν στις 10. Το βρίσκεται λογικό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Όλο, αλλά δεν αφορά εμάς προσωπικά. Δηλαδή,
0: όχι, αφορά και εσάς. Αφορά και
1: το νοσοκομείο.
0: Ένα λεπτό, δεν μιλάμε τώρα για τον νόμο, ούτε μιλάμε, ούτε μιλάμε για το τι είστε υποχρεωμένοι. Ένα λεπτό, κύριε Μοσχούς. Το παίρνουμε βήμα-βήμα να σας πω τι παράπονα υπάρχουν.
1: Ναι, εννοείται ότι έχετε αναμονή στο νοσοκομείο.
0: Δεν είναι ηθικό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, στον ιδιώτη ακόμα. Δεν είναι ηθικό. Δεν δείχνει σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. Ο οποίος έχει θέμα με την υγεία του, έχει το πρόγραμμά του. Πάρα πολλοί γιατροί μας γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ωραία.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κακός, αλλά αφήστε με λίγο να φέρω και τον αντίλογο. Έτσι.
0: Ωραία, πείτε μου για αυτό το θέμα. Και να πάω και παρακάτω.
1: Π.χ. είναι ένας γυναικολόγος. Όταν θα μπει μέσα η πρώτη έγκυος, ας πούμε, που θα βάλει μέσα, η πρώτη κυρία κτλ. Μπορεί να προκύψουν διάφορα στον υπέρηχο. Μπορεί να
0: αφήνει μια ώρα μπάτα.
1: Ακριβώς. Μπορεί να και την κοιτάξει παραπάνω. Μπορεί να χρειαστούν 1000 δυο. Δηλαδή και ο γιατρός κάνει ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν.
0: Όταν βάζει ραντεβού κάθε τέταρτο, κυρία Μοσχούς, κάθε τέταρτο έχει βάλει ένα ραντεβού.
1: Το ξέρετε ότι από τον ΕΟΠΗ είναι υποχρεωμένος να το βάλει κάθε τέταρτο, αν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και εκεί φωνάζουμε και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν.
0: Και θα περιμένω εγώ. Τρεις ώρες περίμενα στον πνευμονολόγο. Τρεις ώρες.
1: Δεν το θέλουμε αυτό εμείς, κύριε Σερέτη. Φωνάζουμε.
0: Ούτε εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ακούστε λίγο.
1: Μπράβο.
0: Δεν γίνεται να ενημερώνετε. Τα πενιντάρικα βρέχουν. Αφήστε το τώρα. Ακούστε να σας πω εγώ. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας, ότι θα καθυστερήσετε τρεις ώρες. Δεν γίνεται αυτό.
1: Μα δεν εξαρτάται από εσάς.
0: Εξαρτάται από εσάς.
1: Κάνετε λάθος, κύριε Σερέτη, γιατί δεν το γνωρίζετε.
0: Εσείς μου είπατε να έρθω 7 και 4 και με πήρατε στις 10, όχι εσείς προσωπικά, ο γιατρός.
1: Ναι. Συμφωνώ, αλλά ο συνάδελφος, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω τώρα τον κάθε συνάδελφο που είναι το πρόγραμμά του, αλλά σας πληροφορώ ότι αν είναι με ραντεβού με τον ΕΟΠΗ, τον υποχρεώνει το κράτος να τα βάζει κάθε τέταρτο και δεν είναι δυνατόν να έχετε την απέτηση, αν ο συνάδελφος θέλετε να ασκήσει ιατρική και υποκράτεια ιατρική, όχι ιατρική κορονακίου, να μην σας δώσει την απαραίτητη αυτή η ίσα που θα πρέπει να επενέσετε τον συνάδελφο που κάθεται τόσες ώρες στο ιατρείο του.
0: Ωραία. Ποιος συνάδελφος από εσάς? Ενημερώνει τον κόσμο το ότι τόσο κοστίζει το να κάνει μια εξέταση, τόσο κοστίζει να κάνει έναν έλεγχο. Εγώ ξέρω γιατρούς που πάνε, βλέπουν το πολύ 5-10 λεπτά άμα έχει κάποιος ένα θέμα και τους παίρνουν 100 ευρώ.
1: Τώρα μου ζητάτε εγώ να κάνω τον.
0: Όχι, μα όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα υγείας και όταν μιλάμε και για τον ιδιωτικό χώρο, ότι πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά. Ναι, να σκεφτούμε λίγο και τους ασθενείς. Ένα λεπτό. Να σκεφτούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιώτες. Να σκεφτούμε και τους ασθενείς, κυρία Μοσχούς.
1: ακριβώς αυτού σκεφτόμαστε, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που να λειτουργεί. Όταν ο γιατρός μένει απλήρωτος, πώς θα κοιτάξει και τον ασθενή με τη δέουσα αυτή που του χρήζει? Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Και ποιος όμως θα ελέγξει. Και ποιο, δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Και ποιος όμως. Και ποιος όμως θα ελέγξει, κυρία Μοσχούς, τους γιατρούς που δέρνουν τους ασθενείς τους?
1: Υπάρχει κράτος να το κάνει αυτό. Να το κάνει το κράτος. Αυτό λέμε. Ποιος θα ελέγξει αυτούς τους δάρτες του κολονακίου που παίρνουν 250 ευρώ για να σε βάλουν να κρατάς δύο αυτά του βιοσυντονισμού και της κάθαρσης και της ευζοίας και τα λοιπά.
0: Μπράβο.
1: Βεβαίως, μαζί σας.
0: Μπράβο.
1: Μαζί σας. Αλλά όχι όμως να κατηγορήσουμε και τον πνευμονολόγο, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που θα καθίσετε μέσα μισή ώρα, τρία τέταρτα, θα σας εξετάσει εξονυχιστικά ο άνθρωπος, θα σας κάνει καρδιογράφημα, θα σας κάνει σπυρογράφημα, θα σας κάνει ποιος ξέρει τι.
0: Δεν πρέπει να έχει δημοκατάλογο.
1: 50 και 70 ευρώ.
0: Δημοκατάλογο πρέπει να έχετε.
1: Όχι, δεν είμαστε ιδιώτες γιατροί. Αυτό δεν είναι απαραίτητο.
0: Ένα λεπτό. Εγώ πάω σε έναν γιατρό να κάνω ερώτηση. Θέλω για να καταλάβω.
1: Ναι, όχι.
0: Πάω εγώ σε ένα πνευμονολόγο.
1: Κύριε
0: Μοσχούς, ακούστε με λίγο. Έχω μια ερώτηση. Πάω σε ένα πνευμονολόγο. Και θέλω να κάνω εγώ σπυρογράφημα. Και θέλω να κάνω και μια άλλη εξέταση, α πούμε αναπνοής. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να με ενημερώσει ο γιατρός πριν ξεκινήσουμε και πριν μου πει τι χρειάζεται να κάνω, το ποιο είναι το κόστος κάθε εξέτασης?
1: Νομίζω αυτό γίνεται παντού. Δεν σας ενημερώνει κάποιος. Αλλά αυτό δεν είναι συνυφασμένο με το ότι εγώ πρέπει, επειδή ο δίπλα συνάδελφος πνευμονολόγος παίρνει 20 ευρώ για τη σπυρομέτρηση, να πάρω κι εγώ 20.
0: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί εσείς να μου χρεώσετε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, 50 ευρώ και ένας άλλος γιατρός να μου χρεώσει 500.
1: Να σας πω κάτι, υπάρχει πλαφόν στη μακαρονάδα που θα πάτε να φάτε στη Μύκονο και θα σας χρεώσουν 1500 ευρώ.
0: Α, είναι, δηλαδή είναι η υγεία μου. Η υγεία μου συγκρίνεται με ένα φαγητό.
1: Ίσα-ίσα, αλλά δεν μπορώ εγώ.
0: Άμα φάω μακαρονάδα δεν θα πεθάνω. Άμα όμως έχω πρόβλημα στο πνευμόνι, πρέπει να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω, κυρία Μοσχούς.
1: Κύριε Σερέτη, μην ελακίσουμε παραπάνω από αυτό.
0: Εσείς φέρατε ένα παράδειγμα. Φέρατε ένα παράδειγμα άστοχο. Άστοχο, τελείως το παράδειγμα.
1: Θα συμφωνήσουμε, αλλά και εσείς, και αυτό ήταν άστοχο. Γιατί?
0: Εδώ μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να ξέρω πόσα λεφτά έχω να δώσω για να μπορέσω να σώσω τον εαυτό μου.
1: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ εγώ να έχω την απέτηση να πληρώσω τα ίδια χρήματα εάν πάω στον γιατρό στο χωριό μου, στον αγροτικό γιατρό του χωριού μου, με το αν επιλέξω να πάω στον καθηγητή ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει κάνει μεταπτυχιακά και κατέβηκε και τη σπυρομέτρηση μπορεί να τη χρεώνει και 200 ευρώ. Γι' αυτό υπάρχει η ελεύθερη επιλογή του γιατρού. Όπως θα πάω να πάρω μία μπλούζα και θα την πληρώσω γιατί ένα αυτοκίνητο, γιατί θα επιλέξω το ακριβό, μπορώ να πάρω και το φιατάκι. Το ίδιο είναι και ο επαγγελματίας. Όταν ο άλλος έχει να υποδείξει.
0: Η σπυρομέτρηση, κυρία Μοσχούς, σπυρογράφημα, είπα πριν μπερδεύτηκα. Η σπυρομέτρηση. Ωραία, η σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση.
1: Ναι.
0: Περίπου πόσο κοστίζει?
1: Μα δεν το γνωρίζω. Δεν
0: δηλαδή, ο πανεπιστημιακός τι θα με κάνει, θα με δώσει άλλο σωλήνα να φυσήξω?
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Σερέτη, γιατί η αξιολόγηση της εξέτασης είναι αυτή που πληρώνεται. Δεν είναι το φύσιμο.
0: Είναι όλα στον υπολογιστή. Μα στον υπολογιστή είναι.
1: Μα δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Η σπυρομέτρηση δεν είναι έτσι. Έχουμε...
1: Όχι, δεν είναι έτσι η εικόνα. Δεν είναι μόνο η σπυρομέτρηση. Ο ιατρός θα αξιολογήσει τη συλλογική σας εικόνα. Ο ιατρός, εσείς μπορείτε να πάτε για σπυρομέτρηση, αλλά ένας έμπειρος ιατρός που γνωρίζει μπορεί να δει ότι π.χ. τα πόδια σας είναι λίγο πρισμένα. Ξέρετε τι μεγάλη διαφορά θα του κάνει αυτό στη διάγνωση?
0: Βέβαια.
1: Τον ιατρό πληρώνεται, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, όχι. Τη διάγνωση. Ένα λεπτό. Δεν σας ρώτησα για τη διάγνωση. Εγώ δεν ζήτησα διάγνωση. Εγώ λέω.
1: Μα όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο.
0: Ένα λεπτό.
1: Όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Θέλω να πάω αυτή τη στιγμή εγώ προληπτικά. Χωρίς να με κάνει κάποια άλλη εξέταση. Μόνο να κάνω μία σπυρομέτρηση. Μπορώ.
1: Μπορείτε, πάτε στη γειτονιά σας, σε ένα πνευμονολόγο κτλ. Μα δεν το γνωρίζω, σας λέω. Δεν
0: είναι αλλά ο Έλληνας δεν γνωρίζει κιόλας πόσα πρέπει να δώσει για να κάνει μια σπυρομέτρηση. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει μια τιμή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο ιατρείο και να ρωτήσει. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για μια σπυρομέτρηση. Μπορείτε να μου πείτε πόσο κοστίζει?
0: Δεν θα εξυπηρετούσε τον κόσμο να γνωρίζουν ότι κοινώς υπάρχει μια τιμή για τη σπυρομέτρηση με κλίμακα, έτσι. Δεν λέω 30 ευρώ και καλά. Από 30 έως 100 για παράδειγμα. Να μην μπορεί ο άλλος να εκμεταλλεύεται την κατάσταση.
1: Μα να σας πω, δεν είναι θέμα εκμετάλλευσης. Αν ο άλλος σας λέω έχει γράψει χιλιόμετρα βιογραφικό άνθρωπος και έχει κάνει χιλιόμετρα
0: μέρη. Δεν γίνεται ο καθένας να χρεώνει ό,τι θέλει. Αυτό σας λέω, είναι πρόβλημα αυτό, κυρία Μοσχούς.
1: Δεν είναι, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα σε όλες τις καπιταλιστικές κοινωνίες.
0: Βέβαια, συμφωνώ. Εδώ μιλάμε, όμως, εδώ μιλάμε τώρα για, το, για την υγεία. Για, σε όλα είναι πρόβλημα.
1: Στην οποία ένας γιατρός για να γίνει καλός και για να φτάσει στο σημείο να ζητάει ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα δεν το ξέρω, δεν είμαι πνευμονολόγος, δεν έχω ιδέα πόσο κοστίζουν οι σπεδιομετρήσεις, να ζητάει 150 ευρώ. Προφανώς ο άνθρωπος έχει ξοδέψει στα θρανία τη μισή του ζωή.
0: Βέβαια, αν μου κάνει μια διάγνωση και εμβαθύνει να βρει το πρόβλημά μου, ακούστε με λίγο.
1: Ναι,
0: για μια εξέταση απλή, στην οποία φυσάω σε ένα σωλήνα για να μου βγάλει ο υπολογιστής τι ακριβώς συμβαίνει, δεν νομίζω να χρειάζεται και να δώσουμε τόσο πολλά λεφτά. Παράδειγμα φέρνω έτσι.
1: Αυτή τη λογική, κύριε Σερέτημο, πάρτε όλοι από ένα σπυρόμετρο στο σπίτι σας, να φυσάτε, να σας το βγάζει το μηχάνημα και έτσι έχουμε λύσει όλοι μας τα προβλήματά μας.
0: Όχι, με τη δική σας λογική, κυρία Μοσχούς, με τη δική σας λογική, ας πηγαίνει ο καθένας και ας χρεώνει όσο γουστάρει ανάλογα με το τι έχει διαβάσει.
1: Δεν είναι αυτό, κύριε Σερέτη, αυτό είναι το άκρο, μην το φτάνουμε στο άλλο.
0: Εσείς το φτάσατε να πάρω σπίτι μου σπυρομέτρηση, τώρα τι να την κάνω σπίτι μου, θέλω να πάω σε γιατρό και να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω. Αυτό θέλω.
1: Μα μπορείτε, αυτό σας εξηγώ ότι θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο γιατρείο πριν πάτε, στον οποιοδήποτε γιατρό επιλέξετε και θα το ρωτήσετε.
0: Για να μην αρχίσω να λέω για τους εξειδικευμένους. Για να μην αρχίσω να λέω για εξειδικευμένους οι οποίοι ζητάνε τρελά λεφτά. Για να μην αρχίσω να λέμε για τα φακελάκια. Αλλά δεν είστε στη, δεν είναι ιδιότητά σας. Μου το ξεκαθαρίσατε. Αλλά για να μην αρχίσουμε να λέμε και για αυτά. Αυτή η ελεύθερη αγορά γενικά.
1: Και αυτό το πράγμα,
0: επειδή. Ακούστε με λίγο,
1: δεν θέλανε να παταχθεί το φακελάκι. Δεν θα είχε παταχθεί, πιστεύετε?
0: Θα είχε παταχθεί. Θα είχε παταχθεί, βέβαια. Αλλά όταν έχω ανάγκη εγώ και δεν βρίσκω γιατρό. Και όλοι, ας πούμε, παράδειγμα φέρνουν, είναι πνευμονολόγοι.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον ασθενή. Ο ασθενής τον πόνο του μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τα πάντα.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Έχω δώσει φακελάκι.
0: Δεν λέω για το φακελάκι. Το φακελάκι θα έπρεπε να έχει καταργηθεί και θα έπρεπε να έχουν μπει φυλακοί όσοι παίρνουν φακελάκι, γιατί πατάνε πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη υγεία. Άλλο θέλω να σας πω. Εγώ παίρνω, ας πούμε, τηλέφωνο σε ένα πνευμονολόγο. Και πείτε ότι έχω σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει αύριο μεθαύριο, σε μια εβδομάδα σίγουρα πρέπει να έχω πάει στο γιατρό. Δεν είμαι καλά. Εντάξει, έχω πρόβλημα.
1: Γι' αυτό υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί
0: πρέπει
1: να μεριμνήσει το κράτος.
0: Εκεί
1: έπρεπε και πρέπει, εκεί πρέπει να πατήσουμε, κύριε Σερέτη. Το κράτος όπου πηγαίνουν οι ασφαλιστικές μας εισφορές πρέπει να μεριμνήσει για να έχουμε άμεση πρόσβαση στην υγεία.
0: Έλα σε δύο μήνες, του λέει.
1: Πρόσβαση στην υγεία.
0: Έλα σε δύο μήνες.
1: Έλα σε
0: δύο μήνες. Ακούστε με, κυρία Μοσχούς. Έλα σε δύο μήνες, σου λέει. Ωραία. Εντάξει. Και εγώ θέλω να πάω σε αυτή την εβδομάδα. Αναγκαστικά δεν θα πάω σε ιδιώτη.
1: Άμπραβο, μα αυτό ακριβώς όμως.
0: Ωραία, ένα λεπτό. Όταν ο ιδιώτης μου λέει ότι και εγώ έχω σε δύο εβδομάδες και ο ένας και ο άλλος θα φτάσω σε ένα σημείο να πάω σε έναν γιατρό ιδιώτη, όσα κι αν πρέπει να δώσω, να τα δώσω, μπας και σωθώ.
1: Συμφωνώ, αλλά η παθογένεια ξεκινάει από το δημόσιο νοσοκομείο, όχι από τον ιδιώτη που δεν έχει ραντεβού.
0: Εγώ σας μιλάω για όλο εγώ μιλάω για το εθνικό σύστημα υγείας και για το πώς πατάνε και εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, ακόμα και οι ιδιώτες.
1: Κύριε Σερέτη, δεν είναι πατάω και εκμεταλλεύουμε τώρα, γιατί τα τσουβαλιάζουμε όλα και
0: δεν μιλάω. Υπάρχουν και καλοί γιατροί, οι οποίοι είναι τίμοι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί γιατροί. Υπάρχουν όμως και αυτοί που εκμεταλλεύονται.
1: Μα σε όλους τους κλάδους υπάρχουν, αλλά.
0: Βέβαια, δεν πρέπει όμως να υπάρχουν, είναι παράνομο.
1: Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι βλέπετε ότι βάζουν πλάτη και οι οποίοι μπορούν και σας εξυπηρετούν γιατί το νοσοκομείο δεν μπορεί, τότε, κύριε Σερέτη, θα πεθαίναμε. Αντί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε ότι θα σας στηρίξουμε, να πληρωθείτε αυτά που πρέπει να πληρωθείτε για να μην χρειάζεται κι εσείς να λέτε ότι εγώ 10 ραντεβού θα βάλω την ημέρα. Εγώ είναι δυνατόν όταν ο κάθε ασθενής με χρεώνει 20 και 30 ευρώ και 50 και 100 να βάλω παραπάνω από 10 ασθενείς την ημέρα να δω με τον ΕΟΠΗ?
0: Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, κυρία Μοσχούς. Τα λεφτά που δικαιούστε, εννοείται ότι πρέπει να τα πάρετε. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά προσπαθώ να κάνω και τον αντίλογο εγώ. Γιατί και οι ασθενείς έχουν πάρα πολλά παράπονα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και κανένας δεν τους βοηθάει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια μοίρα. Και
1: έτσι,
0: οι δύο.
1: Και πρέπει να είμαστε μία γροθιά οι γιατροί με τους ασθενείς.
0: Μπράβο, συμφωνώ.
1: Δυστυχώς πρέπει να γίνουμε μία γροθιά. Δεν είμαστε απέναντι, κύριε Σερέτη.
0: Αλλά σίγουρα δεν είμαστε απέναντι, όχι.
1: Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
0: Σίγουρα δεν
1: το
0: είμαστε απέναντι.
1: Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
0: Δεν
1: αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να ακουστεί σήμερα. Ότι όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για την υγεία για την οποία μας αξίζει. Όλοι αυτοί που λέτε οι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, ο ταλαιπωρός ο άνθρωπος κτλ. Τι κάνει? Πάει στον του, λέει ότι παιδί μου να σπουδάσεις, να γίνεις ένας γιατρός κτλ. Φαντάζεσαι αυτός ο άνθρωπος όταν το παιδί του μετά από θυσίες 30 ετών, γιατί εμείς, κύριε Σερέτη, για να τελειώσουμε και να πιάσουμε χρήματα στα χέρια μας, περνάνε 30 χρόνια σπουδών. Φαντάζεσαι αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος που, να σας το πω όπως το λέτε κι εσείς και μ' αρέσει, κάνει το σκατό του παξιμάδι για να κάνει το παιδί του γιατρό.
0: Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το λέω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Συγγνώμη, μου τη χρεώνετε.
1: Λοιπόν, δεν σας τη χρεώνω, δεν σας τη χρεώνω. Χίλια συγγνώμη. Φαντάζεστε τι θα πει μετά από 30 χρόνια όταν το παιδί του θα πάει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ή στο ΕΣΥ ή εν πάση περιπτώσει στον ΕΟΠΗ και θα μένει απλήρωτο. Αυτό λέμε ότι εμείς ασθενείς και οι ιατροί είμαστε ένα. Το κράτος είναι απέναντι. Το κράτος δεν μας πληρώνει. Το κράτος δεν κάνει σωστούς ελέγχους.
0: Ναι,
1: το
0: ακούστε,
1: κράτος επιτρέπει
0: να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Πολεμικίου.
0: Κυρία Μοσκούς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο ασθενής είναι με τον γιατρό, ο οποίος είναι τίμιος μια γροθιά. Γιατί αυτόν που με έχει να περιμένω 3 ώρες στο σαλονάκι με τα ηλίθια περιοδικά του και με παίρνει μετά από 3 ώρες, σε καμία περίπτωση δεν είμαι μαζί του, να το ξέρετε.
1: Μα ούτε εγώ είμαι, αλλά αν ο άνθρωπος μέσα βρει ένα επίγον περιστατικό, θα του πει, θα το ξεπετάξει και θα του πει σηκωφίγε, γιατί εγώ έχω τον κύριο Σερέτη που περιμένει έξω και πρέπει να τον δω οπωσδήποτε σε ένα τέταρτο.
0: Όχι, να μου πει έλα σε 2,5 ώρες, αδερφέ.
1: Μα δεν μπορεί να το γνωρίζει, κύριε Σερέτη. Η ανθρώπινη υγεία δεν είναι.
0: Και πρέπει να διαβάσω εγώ όλα τα περιοδικά από το 2012, κυρία μου.
1: Τότε πώ είναι, κύριε Σερέτη.
0: Και να έχω πάθει να έχω βγάλει να φορέσω μοιοπία. Γυαλιά να φορέσουμε τόσες ώρες στο σαλονάκι.
1: Δεν είναι μπουζί, κύριε Σερέτη μου, να το αλλάξουμε και να το βρούμε στη σωστή θέση κτλ. Κάθε άνθρωπο.
0: Ωραία, να βάζετε κάθε πεντάλεπτο. Σε ένα τέταρτο δηλαδή μπορείτε να εξυπηρετήσετε κάθε πελάτη σα.
1: Σας το επαναλαμβάνω, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε.
0: Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια οργάνωση. Μια οργάνωση πρέπει να υπάρξει.
1: Μα δεν εξαρτάται από εμάς, κύριε Σερετή.
0: Και από εσάς.
1: Υποχρεώνει ο ΕΟΠΗ να βάλουμε το τέταρτο. Αυτό σας λέω. Εμείς λέμε είμαστε κάθετοι. Δεν θέλουμε τέταρτο. Δεν μπορούμε τον άνθρωπο να τον δούμε σε ένα τέταρτο.
0: Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο για το τελευταίο.
1: Θέλετε. Να το ακούσω.
0: Πόσοι εργαστηριακοί γιατροί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία?
1: Α, οι περισσότεροι, κύριε Σερετή.
0: Α, τότε τι να σας πω τώρα. Είστε άξιοι της μοίρας σας.
1: Βεβαίως! Είμαστε οι πρώτοι που το λέμε! Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, φυσικά! Οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία!
0: Άμα πολύ ωραία καλά να πάθετε, θα φταίω μεσημεριάτικα!
1: Καθόλου!
0: Να βάλουμε μυαλό λοιπόν, όντως να υπάρχει ενότητα και ασθενείς και γιατροί τίμοι μαζί και τα λαμόγια να φύγουν, γιατί η διαφθορά μας έχει πνίξει!
1: Συμφωνώ απόλυτα και όχι μόνο στην ιατρική, σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς πάσχει το σύστημα, γινόμαστε όλοι ένα και θεωρούμε ότι ο ΠΚΠΕ, η Νοβάρτης, η διαφθορά κτλ. Είναι η κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα αυτή, κύριε Σερέτη. Η κανονικότητα είναι οι τίμοι γιατροί, εμείς που προσπαθούμε, οι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν και όλοι μαζί πρέπει να βγούμε από αυτό το βούρκο. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μία λύση επιτέλους. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο την ανομία.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, σας ευχαριστώ.
1: Πράγματα.
0: Κυρία Μοσκούς, σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχετε.
1: Σας ευχαριστούμε για το βήμα. Το κυριότερο αγαθό, υγεία σε όλους και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Να είσαστε πάντα
0: στη
1: καλά.
0: Στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Ελευθερία Μοσκούς. Εκπομπή κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημοσκόπο να συζητήσουμε για την πολιτική σκηνή με τον κύριο Γεώργιο Βασιλιάδη, για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κάποιες καταστάσεις επηρεάζουν και φυσικά για το εάν όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις πέφτουν μέσα ή δεν πέφτουν μέσα. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι.
2: Εγώ τραγούδακα τα βράδια στα σκυλάδικα.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Τη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειάς του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος των υποκλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανα του. Ο εκ λοιπόν θυμίζουμε ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
4: Καιρός.
5: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 από 4.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Δηλιανού 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο κι αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Και Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είμαι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Flash Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95 και 8, Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8 και Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με 4 Γρηγόρη Σερέτης, μίλαμε τα ίδια και τα ίδια. Έχω απέναντί μου τον κύριο Γεώργιο Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
1: Πλάκα κάνεις, για να δούμε τι γίνεται με τα κόμματα. Εδώ πέρα έχουμε ζουμάκι να συζητήσουμε.
2: Έχουμε ζουμάκι, ναι, πέρασε η ΔΕΘ, ακούσαμε τα προγράμματα, μπορούμε να κάνουμε ένα λογαριασμό. Δημοσκόπηση δική μας δεν έχουμε, αλλά έχουμε κανένα δυο που έχουν δημοσιευτεί τώρα την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ.
1: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, σαν Γρηγόρης προς Γιώργο.
2: Ναι.
1: Για πείτε μας, κύριε Βασιλιάδη, σας έπεισε ο Πρωθυπουργός με αυτά που ανέφερε στη ΔΕΘ?
2: Αν με έπεισε, αν με κάλυψε ή αν με έπεισε?
1: Αν σας έπεισε ότι είναι κατάλληλος να κυβερνήσει την Ελλάδα για άλλη μια τετραετία. Εγώ είμαι κάθετος ότι πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά τη δική σας άποψη.
2: Επειδή πάντα η πολιτική είναι μια συγκριτική αρετή, θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους που είδαμε στη ΔΕΘ τουλάχιστον, γιατί δεν τους είδαμε όλους στη ΔΕΘ, ναι, νομίζω είναι καταλληλότερος από κάποιους άλλους.
1: Γιατί όμως λέτε ότι είναι καταλληλότερος, γιατί ρε Γιώργο δηλαδή είναι κατάλληλος?
2: Γιατί έκατσε και είπε, εμείς παιδιά έχουμε 2 δις να δώσουμε.
1: Ναι.
2: Έτσι τα δίνουμε, άμα σας αρέσει. Μπορώ να κάνω μια πολιτική κριτική και να πω, ας πούμε, να έρθει ο Τσίπρας και να κάνει μια πολιτική κριτική και να πει, ωραία, έχουμε 2 δις, δεν μας άρεσε έτσι όπως τα δώσες, εμείς τα δίνουμε διαφορετικά, αλλά έχουμε 2 δις. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτό. Ήρθε και είπε, όχι, δεν έχουμε 2 δις, έχουμε 7 δις.
1: Εγώ ξέρω τι λέω, ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης αρχικά δεν δίνουν τα δις γιατί είναι δικά τους. Είναι δικά μας τα δις.
2: Πολύ σωστά.
1: Ωραία.
2: Σωστά.
1: Και εφόσον χρωστάνε, και εφόσον έχουν ξαναβγεί, και εφόσον έχουν αποδείξει ότι χάνουν την παλίτσα και ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση, γιατί δεν είναι σωτηρία το να κάνεις τα πάντα ιδιωτικά ή να τα παραχωρείς σε φίλους.
2: Έτσι.
1: Κατάλαβες πως το θέτω. Να πω ότι έκανε ισχυρή την Ελλάδα ο Μητσοτάκης τώρα 8 χρόνια κοντεύει. Να πω, α, μπράβο ρε Μητσοτάκη. Αλλά την έχει καταστρέψει εντελώς. Θα έχει κάνει όλα ιδιωτικά. Άποψή μου, έτσι.
2: Ναι.
1: Και το ίδιο θα πω και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας για μένα είναι πολιτικός προδότης, το έχουμε πει 10.000 φορές. Παρουσιάζεται ως αριστερός, δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερός.
2: Σωστό.
1: Είναι το ίδιο ακριβώς με το παρελθόν, με άλλο λογότυπο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Από αυτά, το ίδιο θα σου πω και για το Σαμαρά.
2: Σωστό. Σε μια έρευνα που είχαμε κάνει και είχαμε πει, τι πιστεύετε χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό σήμερα, ίδρυση νέων κομμάτων, νέα πρόσωπα στην πολιτική κλπ. Δεν είπα νέα κόμματα, είπαν νέα πρόσωπα.
1: Νέα πρόσωπα.
2: Νέα πρόσωπα. Δηλαδή να έρθει τώρα ο Σαμαράς να κάνει καινούριο κόμμα, τι να το κάνω. Εγώ θέλω να δω φρέσκο αίμα. Δεν θέλω να δω.
1: Το Τσίπρας το ίδιο, νέο κόμμα.
2: Φυσικά,
1: είναι.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Δεν είναι νέο πρόσωπο, είναι νέο κόμμα. Συμφωνώ.
2: Όχι, όχι. Βέβαια έχει κάποια καινούρια έτσι στελέχη που πρώτο βλέπουμε στην πολιτική σκηνή, στο κόμμα του, στο Ελλάς, αλλά εντάξει.
1: Το Πασόκ πώς το βλέπεις?
2: Κράτα το αυτό. Δεν θα μου κάνει καθόλου έκπληξη αν είναι δεύτερο κόμμα το Πασόκ και όχι ο Τσίπρας.
1: Το Πασόκ δεύτερο κόμμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με Ανδρουλάκη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άνοιξε το παράθυρο λίγο να φύγω από τον
2: εκδότη. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας πραγματικά, δηλαδή ειδικά με αυτό που με την τελευταία ΔΕΘ, τα έκανε, τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πήγα στη ΔΕΘ και εκείνη τη στιγμή περνούσε ο Ανδρουλάκης με το παρεάκι του, με τις κάμερες και με αυτά από τα περίπτερα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη θα το πω έτσι, δεν είναι ωραίο μεσημεριάτικα. Τραγική εικόνα, γελία εικόνα,
2: ναι,
1: του να προσπαθεί να παρουσιάσει ότι είναι ηγέτης. Δεν είσαι ηγέτης.
2: Δεν είναι ηγέτης, ναι, προφανώς.
1: Δυστυχώς.
2: Και να πιστεύεις ότι θα είσαι πρώτο κόμμα όταν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είσαι τριτοτέταρτος.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, ναι, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Προφανώς. Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάλληλη πρόταση. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου, ναι, Ανδρουλάκη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κρίμα. Αλλά εντάξει, συστημικά κόμματα θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχουν περάσει μέσα από κάποιους ελέγχους για να δούμε κατά πόσο πρέπει να είναι υποψήφια. Θέλω να πάμε λίγο στην δημοσκόπηση.
2: Ναι.
1: Την έχουμε μπροστά.
2: Σωστά.
1: Για πάμε λίγο, για πάμε λίγο. Εκτίμηση ψήφου.
2: Εκτίμηση.
1: Εδώ τώρα... πέρα η δημοσκόπηση δίνει 30,6 στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Και... να πούμε ότι είναι και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Μετά τη ΔΕΘ.
2: Θεωρητικά, ναι.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό. Αυτή η δημοσκόπηση είναι μετά τη ΔΕΘ,
2: ναι,
1: βέβαια, έτσι.
2: Ναι. Χωρίς βέβαια να έχουν μετρήσει το πρόγραμμα του Πασόκ που ανακοινώθηκε χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν θα άλλαζε και τίποτα.
2: Εντάξει.
1: Τα ίδια
2: σωστό,
1: και τα ίδια.
2: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν. Γιώργο.
2: Ξεστή, εννοώ, ναι, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ σωστό γιατί είχε, ειδικά αυτή η δημοσκόπηση που κοιτάμε,
1: ναι,
2: την είχαν κριτικάρει γιατί είχαν πει καλά πώς μετράτε το πρόγραμμα του Πασόκ αφού δεν το ανακοίνωσε ακόμα.
1: Αυτή η δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου τώρα, ναι, εδώ πέρα. GPO που γράφει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Άμα ισχύουν αυτά που γράφουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε τι κάνουν. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω ποιοι είναι. Είναι εκτός τόπου και χρόνου και οι δημοσκόποι προφανώς για να δίνουν στο Μητσοτάκη 30%.
2: Ειδικά η GPO, πρέπει να πω που είναι και ανταγωνιστές μας, ας πούμε, έχουν πολύ καλά.
1: Πολύ καλά. Πολύ 30% Μητσοτάκης δεν έχει με τίποτα, αδερφέ. Με τίποτα, με τίποτα. Δεν το δέχομαι το 30% αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πέσει εκτός. Έχει πέσει εκτός, Γιώργο. Εγώ βλέπω την κοινωνία που βράζει.
2: Ναι.
1: Τώρα, άμα θέλετε να πάμε στον δρόμο, να πιάσουμε 1000 άτομα με ένα μικροφωνάκι και να τα ρωτήσουμε. Να δεις πόσοι θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία. Στους 100, δηλαδή μου λέτε στους 100 θα ψηφίσουν 30 Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι αγανακτισμένοι οι άνθρωποι.
2: Τι να σου πω. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι όμως. Ναι. Τουλάχιστον αυτή την
1: έτσι
2: εικόνα παίρνουμε. Ναι, έτσι αυτή την εικόνα παίρνουμε συνεχώς. Και δεν είναι μόνο μία εταιρεία. Είναι πολλές που έρχονται η μία πάνω στην άλλη και επιβεβαιώνονται, ας πούμε.
1: Εμένα αυτή η δημοσκόπηση τώρα το 30%, το 30,6 κιόλα. Και 30 ναι. Και 0,6, συγγνώμη, ναι, και 0,6. Αυτό που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις τι είναι? Σαν ο δημοσκόπος να κλείνει λίγο το ματάκι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Επειδή τη βάζει πάνω από το.
1: Ένα χαμογελάκι σπάει. Σπάει ένα χαμογελάκι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο ποιο είναι, δεν τα έχει με τη σειρά. 16% Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας, ναι.
1: Μη χαλάσουμε την καρδιά των εφοπλιστών.
2: Έπεσε πάντως. Έπεσε.
1: Έπεσε. Πώς ήταν, 17?
2: Ήταν 17, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι. Και δηλαδή, στη δική μας έπεσε.
1: Εμφανίστηκε από το πουθενά ο Τσίπρας. Χωρίς να έχει πει και τίποτα με ουσία, να σου πω την αλήθεια. Α, τι εντάξει, έκανε εκεί στο Ζάπιο.
2: Είπε τα ίδια πράγματα, αρισί. Δηλαδή, είπε τα ίδια πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι το πρόβλημά του. Γιατί αντί να δει πώς θα ξεπεράσει αυτό το 17% που πήρε το 23 και να διευρύνει ουσιαστικά το κοινό του και τους ψηφοφόρους του, έρχεται και λέει τα ίδια. Πώς περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς από το πουθενά ξαφνικά έχει 17% και 16% αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ πραγματικά. Δηλαδή, έκανε ένα κόμμα, το ονόμασε κάπως διαφορετικά, εμφανίστηκε από το πουθενά, μετά από 4 χρόνια που γίνεται ο κακός χαμός, προεκλογικά εμφανίζονται όλοι, άλλο και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, προεκλογικά. Κάποιοι, ας πούμε, αγωνίζονται, λένε πράγματα, κάνουν, ράνουν, προσπαθούν, ξέρω εγώ, κάποια κόμματα. Μα μου ιστορίες και στο 90 εμφανίζονται. Σαμαράδες, Τσίπρες και άλλα.
2: Κάτσε κάτι, ο Σαμαράς όχι ακόμα.
1: Θα εμφανιστεί στο 90.
2: Στο 99 θα εμφανιστεί.
1: Στο 99 με
2: την παράταση μετά. Ναι.
1: Και θα το παίξει εθνικός ήρωας.
2: Και τελικά αν εμφανιστεί, γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ, έχουμε κάψει πόσες ώρες ραδιοφώνου, εσύ, στα μικρόφωνα, στις τηλεοράσεις, στη δημοσιογράφη. Εμείς έχουμε ρωτήσει τόσο κόσμο για το αν θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα Σαμαρά και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αν υπάρχει έστω μία πιθανότητα να μην το κάνει, όλα αυτά πάνε χαμένα, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Θα το κάνει.
2: Εντάξει.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι έχω πέσει έξω. Εγώ αναγνωρίζω τα λάθη μου. Είχα πει ότι θα ανακοινώσει εκλογές 27/9 του Σεπτέμβρη. Έτσι πίστευα. Ακόμα δεν έχει περάσει η ημερομηνία φυσικά. Αλλά δεν το βλέπω. Πρέπει να το αναγνωρίσω στον εαυτό μου ότι δεν έκανα σωστή τέτοια πρόγνωση.
2: Ναι.
1: Και μάλλον από ό,τι φαίνεται το βλέπουμε για του χρόνου.
2: Εγώ αυτό που διαβάζω και από τα ρεπορτάζ είναι ότι θα το τεντώσει μέσα σε εισαγωγικά όσο μπορεί, δηλαδή θέλει και Ιούνιο να το πάει, ώστε 1 Ιουλίου που αναλαμβάνουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία να έχει καθαρίσει με αυτό το θέμα και να είναι έτσι να το πάει πραγματικά στα όρια.
1: Αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία,
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μας έφτανε που τον είχαμε εδώ στην Ελλάδα και τα πήγε τόσο καλά, πρέπει να αναλάβει και την Ευρώπη.
2: Καλά, όχι ο ίδιος, η χώρα μας.
1: Η χώρα μας, ναι.
2: Τώρα αν θα την αναλάβει και ο ίδιος δεν ξέρω αυτό.
1: Ναι. Είναι... Μην καταστρέψει ένα κατάστημα, να τα καταστρέψει όλα.
2: Ναι.
1: Να καταστρέψει όλη την αλυσίδα. Λοιπόν, 16% Τσίπρας, άλλο και αυτό. Πάμε στο τρίτο τώρα. Ποιο είναι το τρίτο? Πασόκ.
2: Το Πασόκ.
1: 12,8.
2: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάμε τη διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου πλέον. Όχι πρώτου και δεύτερου, αυτοί ας πούμε ότι είναι δεδομένοι. Αλλά οι δεύτερου και τρίτου δεν είναι καθόλου δεδομένοι, να ξέρεις. Και κράτα το αυτό, στο ξαναλέω,
1: ναι.
2: Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το Πασόκ περάσει τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα που είδαμε στην έκθεση.
1: Θέλεσαι Γιώργο όμως, πώς έφτασε 12,13% πες. Πώς έφτασε 13% το Πασόκ, όταν σε κάποια φάση με τον Ανδρουλάκη και 8%.
2: Ναι, γιατί.
1: Δηλαδή τι έκανε ο Ανδρουλάκης, αυτό το ρωτάω εδώ και 2 χρόνια ρε παιδιά. Θα μου έχουν πέσει τα μαλλιά, έχω αρχίσει να βγάζω άλλες τρίχες, να ξέρεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 8% με Ανδρουλάκη. Άκουσε με λίγο.
2: Ναι.
1: Πάει, κάνει εσωκομματικές. Πηγαίνουν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ξαναψηφίζουν Ανδρουλάκη. Ξαναβγαίνει ο Ανδρουλάκης, το έχουμε συζητήσει πόσες φορές. Και τώρα έχει 13% δηλαδή. Πρέπει κάτι να κάνει κάποιος για να πάρει ένα 5-6 πάνω.
2: Δεν φταίνε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρεις. Σίγουρα τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το σενάριο με Πασόκ, με Ανδρουλάκη αρχηγό, αλλά δεν φταίνε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τις προάλλες που τρέξαμε μια δημοσκόπηση εσωτερικά στο Πασόκ, πρέπει να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, αλλά πώς πήρε αυτό το 5 δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ακόμα πάει πολύ καλά στο Πασόκ.
1: Δηλαδή είχε 8% και πήγε 13. Τι έκανε, θαύμα έκανε και πήρε 5%.
2: Κοίταξε, έχει πάρει πολλά στελέχη από τότε που έπαιρνε 8.
1: Ποιο είναι το Φαραντούρι που δεν τον ήθελε κανένας.
2: Εντάξει, δεν τον ήθελε κανένας.
1: Δεν τον ήθελε κανένας.
2: Το Φαραντούρι και άλλους έχει πάρει και από τη Θεσσαλονίκη έχει πάρει.
1: Όποιους δεν βρίσκουν πολιτική στέγη του έχει μαζέψει ο Ανδρουλάκης.
2: Εντάξει, και θα πάρει
1: και άλλους. Και πήρε 5% με αυτούς.
2: Θα πάρει και άλλους. Κάπου πρέπει να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση.
1: Μήπως δεν τους βγαίνουν τα κουτιά και δίνουν έτσι λίγο στο Πασόκ.
2: Λες και από πού παίρνουν.
1: Από κάπου θα παίρνουν για να τα δώσουν στον Ανδρουλάκη. Στη β' ομάδα τη Νέα Δημοκρατία τώρα δεν θα δώσουν λίγο. Έλα, ρε, πάρε τα πεντάρι. Χαλαρά, πα και εσύ εκεί η αντιπολίτευση αξιωματική. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χαρακτηριστικό ρόλο.
2: Ναι.
1: Ο Έλληνα πολίτη αυτό δεν το γνωρίζει. Έχει κάποια δικαιώματα η αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι και να ρίξει την κυβέρνηση. Άρα πρέπει σίγουρα να πηγαίνουμε με ασφάλεια και η αξιωματική αντιπολίτευση σύμφωνα με την κυβέρνηση να είναι δικοί του άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Για να μην κάνουν κανένα αστείο και καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα για να κάνουν καμιά συνέλευση. Πάμε παρακάτω. Ελληνική λύση 9%.
2: 9%. Η ελληνική λύση.
1: Εκεί.
2: Ναι.
1: Σταθερά.
2: Κοίταξε, μαζί με το ΚΚ νομίζω ότι θα κινηθούν στα ποσοστά των ευρωεκλογών που πήρανε. Που ήταν υψηλά, έτσι, εκεί στο 10.
1: Δηλαδή, βλέπεις να αλληλοχτυπιούνται τώρα ο Βελόπουλος και ο Κουτσούμπα.
2: Δεν νομίζω ότι ο Κουτσούμπα θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα είναι στα υψηλά αυτά ποσοστά που πήραν στις ευρωεκλογές.
1: Απλά βλέπω ότι το ΚΚΕ είναι 8,8. Ο Βελόπουλος είναι στο 9, 8,8 είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό σου λέω ότι βλέπω ότι.
2: Ναι, όχι, όχι. Εγώ νομίζω δεν. Εκεί θα είναι. Εκεί θα είναι. Με αυτή τη σειρά δηλαδή. Δεν νομίζω πως ο Κουτσούμπα θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο. Δεν το βλέπω. Σε καμία περίπτωση. Δεν το βλέπω. Πάντως, σε καμία μέτρηση δεν μου έρχεται.
1: Στενό μαρκάρισμα βλέπω τον Κουτσούμπα.
2: Εντάξει, ΚΚ είναι αυτό, οκ. Okay.
1: Έχουν και αυτοί στρατό.
2: Έχουν στρατό, ναι.
1: Έχουν στρατό.
2: Έχουν.
1: Πάντως βλέπω σταθερά ποσοστά. Δηλαδή περνάνε οι μήνες, περνάνε τα τέτοια ημέρες, εβδομάδες. Και βλέπω ότι δεν αλλάζουν τα ποσοστά και τόσο πολύ των κομμάτων. Δεν υπάρχουν δηλαδή τόσες αναταράξεις. Μήπως οι αναταράξεις έρθουν στο 90, ας πούμε, με

0: σταματάμε.
1: Ναι.
0: Τέλος. Όχι. Κατέβα, έτσι ανακοίνωσέ το να συγκριθείς με τους υπόλοιπους. Τώρα εντάξει. Τώρα...
1: Ναι, σε θεωρίες δεν μπορείτε να βασιστείτε.
0: Όχι.
1: Και παλαιότερα όμως το κάνατε, ναι, αυτό. Για μένα ήταν και τότε λάθος.
0: Και αποδείχτηκε λάθος, πράγματι. Ναι, ήταν λάθος.
1: Το θυμάσαι εδώ, ήσουν, ναι, και το συζητούσα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σου έλεγα, μα δεν έχει κάνει κόμμα η Καριστιανού ακόμα. Για ποιο λόγο. Και το Σαμαρά τότε τον είχατε.
0: Κοίταξε, εμείς όχι.
1: Όχι εσείς προσωπικά, οι δημοσκοπήσεις.
0: Περίμενε. Εμείς τι κάναμε με την Καριστιανού και με τον Τσίπρα πριν ανακοινώσουν επίσημα το κόμμα τους με το όνομα του κινήματος κλπ. Τους μετρούσαμε μαζί με τους άλλους. Αυτό δεν το θεωρώ λάθος. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει και λέει ότι θα κάνω κόμμα και να τους βάζουμε μαζί με τα κόμματα που υπάρχουν,
0: ναι,
1: και μαζί στο ίδιο καζάνι. Γιατί πώς κρίνεται.
0: Το έκανε όμως. Το έκανε.
1: Δεν είναι σωστό όμως για μένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή τώρα πες ότι εγώ βγαίνω και λέω που εγώ δεν πολιτεύομαι και ούτε πρόκειται να πολιτευτώ, δεν έχω τέτοιο σκοπό.
0: Ναι.
1: Αλλά σου λέω κάτι. Ας παίρνουμε σένα σαν παράδειγμα, γιατί με μένα είναι και προκατηλημένοι άνθρωποι.
0: Και με μένα.
1: Και με μένα,
0: είναι,
1: δεν πειράζει. Αλλά... Και με σένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει ο Γιώργος και λέει: κάνω ένα κόμμα. Ωραία, το κόμμα το ονομάζω, ξέρω εγώ, Μεγάλη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα σε βάλουν στις δημοσκοπήσεις? Όχι. Δηλαδή πρέπει να είμαι φίρμα, να σου το πω έτσι απλά, και να με ξέρει ο κόσμος για να ανακοινώσω, ας πούμε, ότι θα κάνω κόμμα και να με βάζουν στις δημοσκοπήσεις. Κάνε το κόμμα σου.
0: Ναι.
1: Και άμα ο κόσμος λέει ότι σε ψηφίζει, μπαίνεις.
0: Ωραία.
1: Έτσι το σκέφτομαι.
0: Αυτοί που το λένε αυτό, βέβαια, είναι οι ίδιοι που μας λένε γιατί δεν βάζετε το κόμμα του Κασιδιάρη.
1: Ναι,
0: εδώ δεν βγήκε καν από τη φυλακή ακόμα.
1: Ναι.
0: Αύριο. Πότε
1: μα
0: είναι?
1: Μα δεν πρέπει στις δημοσκοπήσεις να υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί. Εγώ αυτό σου λέω. Είτε είναι του Κασιδιάρη, είτε είναι του Σαμαρά, είτε είναι της Καριστιανού. Κάντε κόμμα. Και άμα ο κόσμος λέει θα ψηφίσω Καριστιανού, Σαμαρά, Κασιδιάρη, τότε να παίρνει και τα ανάλογα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει. Το καταλαβαίνω αυτό. Εμείς το κάναμε με την Καριστιανού και τον Τσίπρα σε δύο μετρήσεις πριν ανακοινώσουν το κόμμα τους. Δηλαδή ήταν τόσο δεδομένο που οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, είναι μια κριτική που την ακούω.
1: Άποψη είναι.
0: Όχι, ναι. Αλλά ας πούμε με το Σαμαρά αυτό δεν το κάνουμε, γιατί ο Σαμαράς έχουν περάσει πόσοι μήνες που ανακοινώνω και δεν το ανακοινώνει.
1: Σωστό.
0: Και ούτε θα το ανακοινώσει ακόμα. Έχουμε ακόμα. Και εγώ να σου πω κάτι, σου λέω και το εξής.
1: Ναι.
0: Επειδή εμείς δουλεύαμε κάποτε με τον Σαμαρά, είχαμε δηλαδή συνεργασία σαν interview και κάπως ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί. Αν ο κύριος Σαμαράς γνώριζε ότι με το που κατέβει θα πάρει 3% και είναι σίγουρη η εκλογή του μέσα στη Βουλή, θα το είχε ανακοινώσει χθες το κόμμα. Δεν είναι σίγουρος.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό και περιμένει.
1: Να σου πω κάτι εγώ.
0: Δεν είναι σίγουρο.
1: Να σου πω εγώ τώρα κάτι για τα στελέχη τα οποία έχει μαζέψει. Γιατί εγώ είχα κάτι καθηγητάδες και κάτι πολιτικούς αναλυτές και κάτι διεθνιστές και κάτι τέτοια που ερχόντουσαν εδώ και μας λέγανε όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, όλοι αυτοί του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, είναι προδότες το ένα το άλλο και τώρα κατεβαίνουν υποψήφοι με κομματάκια τέτοια. Άκουσε όμως να σου πω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν δώσει καρέκλα σε όλους αυτούς που έχουν βγει, έχουν εκτεθεί, που λένε όλη μέρα ότι είναι ο καταλληλότερος, εκεί που τον βρίζανε, ξαφνικά όλη μέρα μας λένε ότι είναι ο καταλληλότερος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτοί όλοι. Όχι απλά θα τρελαθούνε. Όχι απλά θα τον βρίζουνε μέρα νύχτα. Γιατί όντως έχει συλλέξει κάποια πρόσωπα και τους έχει τάξει καρεκλίτσες. Άσε που μαθαίνω ότι μαλώνουν και μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει την επικρατεία. Γράψτε το.
0: Ναι, ναι.
1: Μαλώνουν μεταξύ τους. Για το ποιος.
0: Έχει μαζέψει πρόσωπα, αλλά έχει φάει και πόρτα από πολλά πρόσωπα.
1: Πολύ
0: πόρτα. Ναι, πολύ πόρτα. Μπράβο.
1: Εντάξει, λογικό. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Το επόμενο, μετά το ΚΚΕ, είπαμε ο Κουτσούμπας, ο οποίος γύρισε τις διακοπές. Είναι πιο. Για βοήθα λίγο.
0: Μετά είναι η πλεύση ελευθερίας με 4,9.
1: Ντάνι Τρέ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Η Ζωή, το λέω και στο ακροατήριο πολλές φορές, γιατί είναι η άποψή μου αυτή και πάντα μιλάω με ειλικρίνεια και θέλω και τη δική σου άποψη για τη Ζωή. Δεν έχω καμία σχέση ιδεολογικά με ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει. Είναι μια παράνοια και με κάποια λάθη που έχει κάνει γενικά. Αλλά θεωρώ ότι έχει γνώσεις και ότι καλός ή κακός, με την τρέλα της, θες να σου πω. Με τις φωνές της, με το σόου, με το εφετζιλίκι της, έχει αποδείξει σε κάποιους το ότι τους πήγε λίγο κόντρα και ότι μπόρεσε, ας πούμε, να ασκήσει και λίγο αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έχει περάσει αυτό το μήνυμα, να ξέρεις εγώ.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερα.

0: υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
0: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
0: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
0: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
0: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Ράδιο Γάμα 94FM Αχαΐα
8: Ηλία
7: Έτωλο Ακαρνανία
8: και www.radiogamma.gr.
2: Και παλαιότερα ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά μπορεί να την περιμένει κάποια ζεστή καρέκλα, δεν ξέρεις.
9: Όπως και η κυρία Λατινοπούλου έχει έλλειψη στελεχών, έτσι.
2: Ναι.
9: Δεν ξέρω κανένα στέλεχος της Φώνης Λογικής.
2: Ούτε εγώ, και ξέρω σίγουρα ότι στο οργανωτικό έχει πάει άνθρωπος του Σαμαρά.
9: Ναι.
2: Δηλαδή τη στήριξε ο Σαμαράς για να φτιάξει αυτό.
9: Σίγουρα,
2: το στήριξε,
9: σίγουρα,
2: ναι.
9: Σίγουρα.
2: Οπότε άμα κατέβει ο Σαμαράς, νομίζω ότι όλα αυτά τα στελέχη που είχαν πάει εκεί για να τη βοηθήσουν θα φύγουν, θα πάνε στο Σαμαρά. Το πιστεύω, ναι, αυτό. Πάμε παρακάτω. Επόμενο, η Μαρία Καριστιανού.
9: Ναι.
2: Μαρία Καριστιανού, για πες μου άποψη.
9: Κοίταξε να δεις. Εγώ παρακολούθησα την κυρία Καριστιανού τώρα στη ΔΕΘ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι έτοιμη αυτή για εκλογές. Η κυρία αυτή δεν είναι έτοιμη για εκλογές. Δεν το έχει, δεν μπορεί. Δεν ξέρει βασικά πράγματα. Έτσι. Και να το πω και αυτό, μιας που μου δίνεις το λόγο, στην συνέντευξη τύπου που είχε, τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι θεμητό, καθένας έχει την άποψή του. Και αν δεν ξέρεις, πολύ λογικό να έχεις τις αμφιβολίες σου και εσύ τα βάζεις πολλές φορές με τις δημοσκοπήσεις. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Α, όμως η κυρία Καριστιανού μίλησε συγκεκριμένα για την interview και είπε στο λόγο της μόνο ψέματα, έλεγε. Έτσι, έλεγε, υπάρχει μια εταιρεία που κάνει δημοσκοπήσεις με 300 και 400 άτομα δείγμα. Μεγάλο ψέμα, έτσι. Το άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα που λένε.
2: Ναι.
9: Τι 300 και 400 ερωτηματολόγια. Εμείς έχουμε 4.000 δείγμα. Στο έχω ξαναπεί, είμαστε η μοναδική εταιρεία που έχει τόσο μεγάλο δείγμα στην Ελλάδα. Έτσι, 4 δημοσκοπικές εταιρείες μαζί να τις βάλεις κάνουν την interview. Δεν μπορεί να λέει ότι εμείς πώς κάνουμε δημοσκοπήσεις με 300 και 400 άτομα δείγμα.
2: Το θέμα δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις και αυτό που αναφέρει. Το θέμα είναι ότι και για άλλα πολιτικά ζητήματα δεν είναι προετοιμασμένη.
9: Ναι, όχι.
2: Και δυστυχώς δεν έχω καταλάβει. Αλλά... Εγώ έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Ναι. Δεν έχω καταλάβει. Σε ποιο χώρο ανήκει τελικά? Δηλαδή τι εκπροσωπεί? Απ' τη μία βλέπουμε ότι φάσκει και αντιφάσκει. Γιατί δεν γίνεται να κράζει στα fans. Μιλάω τώρα λαϊκά. Δεν γίνεται να κράζει στα fans και τις πρακτικές και παράλληλα να αποκαλύπτεται το ότι έχεις πάρει σπίτι από την εισπρακτική. Δεν γίνεται να κράζεις και να φωνάζεις για τα εμβόλια και παράλληλα να βγάζουν στοιχεία κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες ότι το δικό σου ιατρείο το έχεις κάνει εμβολιαστικό κέντρο.
9: Ναι.
2: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απ' τη μία άλλα να λες και απ' την άλλη άλλα να κάνεις. Πού ανήκει τελικά? Άμα θέλει να παρουσιάσει ένα πρόσωπο που ανήκει σε συγκεκριμένο χώρο, αλλά η ίδια δεν το πιστεύει πραγματικά, αργά ή γρήγορα θα της πέσει η μάσκα.
9: Προφανώς.
2: Αυτό συμβαίνει. Πέφτει η μάσκα.
9: Ναι.
2: Και καλά πρέπει να πούμε και στον κόσμο το ότι καλός ή κακός. Εγώ το είχα αναφέρει και με βρίζανε, Γιώργο. Είναι παράπονο αυτό. Το λέω σε σένα το παράπονο μου.
9: Ναι.
2: Εγώ είχα πει ότι Αν δημιουργήσει κόμμα ένα συγγενής, οποιοδήποτε, θα καπελώσει όλο το θέμα των Τεμπών. Και έγινε. Από τη στιγμή που ιδρύθηκε το κόμμα της Χαριστιανού, έσβησε η υπόθεση του Τεμπών. Έσβησε.
9: Ακριβώς αυτό.
2: Έσβησε.
9: Πάντως η ίδια λέει ότι δεν είμαι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
2: Δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και
9: δεν ξέρω.
2: Πρέπει όμως να μας πει και τις απόψεις της. Γιατί το πρόγραμμα που ανακοίνωσε.
9: Ναι.
2: Δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή το έκατσα και το παρακολούθησα και προσπάθησα να καταλάβω πώς θα σώσει την Ελλάδα και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα σώσει την Ελλάδα. Τέλος πάντων, δεν βγάζει άκρη, δεν βγάζει άκρη, δυστυχώς.
9: Ναι.
2: Δεν βγάζει άκρη. Για μένα είναι τρομακτικό το ότι ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν τις βασικές γνώσεις στην πολιτική μπορούν να κάνουν κάτι.
9: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρει, δεν ξέρει, δεν είναι έτοιμοι για πολιτική. Ήταν κακός μήνας ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος από ό,τι φάνηκε για την κυρία Χριστιανού και προφανώς τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις που εμείς ήμασταν οι πρώτοι που τη δώσαμε στο 3%, μετά ακολούθησε καλή ώρα η GPO που βλέπουμε τώρα στο 3,6 και μετά εχθές προχθές η προράτα πάλι στο 3,2. Εντάξει.
2: Καταραίει.
9: Καταραίει, προφανώς.
2: Επίσης ισχυρό χτύπημα ήταν το ότι οι άνθρωποι που την πιστέψανε, όχι εγώ, άντε εμένα άσε με. Που εμένα με βάριζε, με έδωσε πισόπλα τη μαγεριά μεταφορικά. Γιατί με την ηθική και μόνο να το πας, άνθρωποι που σε βοηθάνε δεν πρέπει να τους συμπεριφέρεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ακόμα και τα στελέχη της, τα ιδρυτικά, είδαμε τον Κοκοτσάκη, τον Βρονιμάκη, διάφορα τέτοια πρόσωπα. Εξαφανίστηκαν
9: όλοι. Σαν τα ποντίκια που βουλιάζει το καράβι, το ξέρεις.
2: Γιώργο, φύγανε όλοι.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Φύγανε όλοι και όλοι. Δεν φύγανε απλά. Αυτό πρέπει ο κόσμος να τα ακούσει. Δεν φύγανε απλά. Βγάλανε και ανακοινώσεις. Και δηλώσανε το ότι αυτή η γυναίκα μαζί με την κυρία Γρατσία προσπαθούν να χτίσουν κάτι προσωποκεντρικό. Δηλαδή δεν είναι αυτό το κίνημα που μας λέγανε του κόσμου.
9: Των πολιτών κλπ.
2: Ναι, ναι, που πάμε όλοι μαζί. Όχι. Προσωποκεντρικό κόμμα για να μπουν στη Βουλή ποιοι, η κυρία Χαριστιανού και η κυρία Γρατσία. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό. Λοιπόν,
9: οπότε να μην έρχεται εκπλήξιος η κυρία Χαριστιανού με αυτά τα νούμερα, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Ναι. Και πού είσαι ακόμα, εγώ λέω. Πού είσαι ακόμα, γιατί πιστεύω ότι θα πάει και πιο κάτω.
9: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην κατέβει στο τέλος.
2: Και αυτό πολύ πιθανό το βλέπω.
9: Αν και έχει. Τέλος πάντων, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά θεωρώ ότι έχουν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά της αυτή τη στιγμή και έχει θολώσει, ας πούμε.
2: Απ' την αρχή είχε έρωτα με την κάμερα. Είχε έρωτα με την κάμερα.
9: Είναι κρίμα αυτό, είναι κρίμα. Δηλαδή.
2: Τα μεγάλα σαλόνια βλέπεις. Φέρνουν έτσι ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.
9: Ναι.
2: Μην νομίζεις φιλοδοξία. Είναι αρρώστια. Το να θέλεις να είσαι διάσημος, το να θες να περπατάς και να σε τραβάνε οι κάμερες, το να θες να σε βλέπουν στον δρόμο και να σε χαιρετάνε. Είναι αρρώστια. Εγώ πιστεύω ότι έχει πνιγεί στη φιλοδοξία της κυρία Χαριστιανού.
9: Ναι.
2: Έχει πνιγεί κυριολεκτικά στη φιλοδοξία της.
9: Κοίτα, εσύ είσαι και ψυχολόγος, αυτά που
2: δεν
9: τα...
2: την έχω κάνει η συνεδρία για να σου πω τώρα.
9: Ναι, αλλά.
2: Έτσι πως την κρίνω.
9: Καταλαβαίνεις.
2: Με βάση
9: εύκολα
2: την επικαιρότητα.
9: Ναι.
2: Επόμενο. Είναι. Μέρα 25.
9: Ο κύριος Βαρουφάκης. Σωστά.
2: Ρε παιδιά, ο Βαρουφάκης ακόμα στην Ελλάδα είναι. Ανύπαρκτος.
9: Όχι, δεν είναι.
2: Πού είναι?
9: Δεν είναι ανύπαρκτος.
2: Πού, σε Εξαρχία?
9: Δεν είναι ανύπαρκτος.
2: Πού γυρνάει?
9: Ειδικά στην νεολαία υπάρχει πολύ. Εγώ τον ακούω πολύ, ναι.
2: Ναι!
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και τι λέει η νεολαία, δηλαδή, ο Βαρουφάκης θα σώσει την Ελλάδα? Γιώργο, έπρεπε να είναι εδώ στο στούντιο να βλέπουν το πρόσωπό σου πώς αντιδράζει αυτή η ερώτηση.
9: Κοίτα. Θα προσπαθήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει κόσμος που τον πιστεύει.
2: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
9: Ναι, όχι, μην είμαι κι εγώ έτσι προκατηλημένος. Πολιτική ασκεί ο άνθρωπος με το δικό του τρόπο. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι.
2: Εντάξει.
9: Πάντως, ειδικά στις δικές μας μετρήσεις, ο κύριος Βαρουφάκης πάει ακόμα καλύτερα από ό,τι στις υπόλοιπες και έχω και μια ερμηνεία γι' αυτό, άμα μου επιτρέπεις. Είναι ότι επειδή εμείς έχουμε πολύ, πολύ διαδικτυακό δείγμα μέσα, πιάνουμε πιο εύκολα την νεολαία. Έτσι, και γι' αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε τους ψηφοφόρους του κυρίου Βαρουφάκη πιο εύκολα. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Οπότε, εντάξει, εμένα δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το βλέπαμε στην επόμενη Βουλή μέσα.
2: Βαρουφάκης πάλι μέσα στη Βουλή.
9: Ναι.
2: Δεν θα μπορέσω να το αντέξω αυτό. Ο Γιάννης με ένα νι.
9: Και μάλιστα, αν μπει, είδα προχθές, δεν ξέρω αν το ξέρει και ο κόσμος, να το πούμε γι' αυτό, ότι δεν θέλει με τίποτα να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Λέει προτιμάει να, το θάνατο. Προτιμάει το θάνατο, λέει, έτσι είπε. Προτιμάω το θάνατο από το να συνεργαστώ με τον Τσίπρα.
2: Εγώ βλέπω την Αχτιόγλου σιγά σιγά να πηγαίνει προς Τσίπρα. Η Αχτιόγλου που έλεγε είναι αριστερά, με το Χαρίτσι, σπάζανε, κάνανε, να γυρνάνε στο Μαντρί.
9: Ναι, εντάξει, η Αχτιόγλου είναι ανεξάρτητη τώρα, αν δεν κάνω.
2: Δεν ξέρω τι κάνει. Έφυγε από την αριστερά.
9: Ή έδωσε και την έδρα τη.
2: Δεν έχω
9: δεν
2: ιδέα.
9: Είμαι σίγουρος.
2: Εκεί πέρα ναι. Ένα χάος. Γενικά εκεί δεν ασχολούμαι καθόλου μαζί του. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα.
9: Ναι.
2: Έχετε χάσει την μπάλα, παιδιά, κάνατε πέντε κόμματα από εδώ από εκεί. Με τα πηδάτε από το ένα στο άλλο. Τι κατάσταση είναι αυτή. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και η Νέα Αριστερά. Που όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τον Τσίπρα. Σπάσαν μερικοί από εδώ. Και ο Βαρουφάκης το ίδιο. Και η Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής. Μην ξεχνάς.
9: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
2: Δηλαδή χίλιες φορές, να σου πω την αλήθεια, όλοι αυτοί, αν ήταν έξυπνοι, θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Θα βάζαν ένα λουκέτο σε όλα τα κομματάκια τους και θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Πιο μεγάλο ποσοστό θα πέραν. Υπήρχε περίπτωση να ρίξω για την κυβέρνηση έτσι. Γιατί άμα τα βάλεις κάτω, πάνω από 20%.
9: Ναι, όχι. Ένα συν ένα δεν κάνει δύο σε αυτή την περίπτωση. Κάνει 1,5. Το έχουμε δει αυτό στην πολιτική. Να συνεργάζονται δύο κόμματα και από εκεί που στις πρώτες εκλογές έπαιρνε ο ένας 2 και ο άλλος 3, όχι 3, πες 2 και αυτός. Πίστευαν ότι αν τα ενώσουν και κατέβουν μαζί στις δεύτερες εκλογές θα πέραν 4, αλλά τελικά πήραν πάλι 2,5, ας πούμε. Καταλαβες. Το έχουμε δει αυτό. Δεν είναι πολύ απλό.
2: Δεν
9: και προφανώς δεν μπορούν να συνεργαστούν όλοι αυτοί.
2: Ποιος ήταν αρχηγός είναι το πρόβλημά
9: τους. Βέβαια. Εγώ είδα πάντως τον κύριο Σακελαρίδη, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.
2: Ναι.
9: Ναι, τον είδα στη συνέντευξη τύπου που ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δεν ήξερε.
2: Ο Φάμελος που είναι, ξέρεις μήπως.
9: Σπίτι του.
2: Σπίτι του,
9: Σπίτι του, ναι. Ξεκουράζεται.
2: Νομίζω εδώ στο Πανόραμα γυρνάει κάπου τον είδα. Το θέμα είναι άλλο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, ρε Γιώργο. Γιατί κάτι λένε εδώ πέρα τώρα ότι ο Πολάκης αυτό που λέγαμε θα αναλάβει και έχει αιμονή με τον Τσίπρα αυτός. Αυτό εκεί και
9: ναι,
2: με τον Άδωνη. Ναι, με δύο πρόσωπα
9: ναι,
2: αιμονή.
9: Ναι, ναι.
2: Θέλει αυτούς τους δύο να τους καταστρέψει πριν πάει για ψαροτούφεκο.
9: Ναι.
2: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
9: Δεν ξέρω.
2: Πόσο ποσοστό βλέπεις να παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη.
9: Τώρα τα ενία τα έχει αναλάβει η κυρία Δούρου, η οποία, εντάξει, και αυτή από την δική της πλευρά προσπαθεί να σώσει τη χώρα, ας πούμε, πιστεύει ότι αυτή θα τη σώσει. Δεν ξέρω, θα κάνει κακό στον κύριο Τσίπρα, σίγουρα, αλλά πάνω από 2,5 δεν βλέπω να παίρνουν.
2: Δεν
9: δηλαδή,
2: μπαίνουν.
9: Όχι, δεν μπαίνουν στη Βουλή.
2: Συμφωνώ.
9: Δεν μπαίνουν, όχι.
2: Όπως και η Νίκη δεν θα μπει.
9: Καλά, η Νίκη σίγουρα θα μπει.
2: Ναι.
9: Ειδικά αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι την κάθοδο Κασιδιάρη δεν μπαίνει Νίκη με τίποτα.
2: Για πες μου για την κάθοδο Κασιδιάρη. Εγώ από ό,τι διάβαζα χθες κιόλας, δεν έχει το δικαίωμα ούτε να είναι υποψήφιος με κάποιο κόμμα, ούτε να δημιουργήσει κόμμα. Ασχέτα το τι λέει. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
9: Ναι.
2: Το θέμα είναι λίγο να εξετάσουμε και το τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι εξετάζουν τους νόμους ή τις τροπολογίες ή τις ρυθμίσεις που έχουν έρθει. Δηλαδή. Καλό είναι να λέμε ότι εγώ θα καταστρέψω τον κόσμο, θα σώσω τον κόσμο και πάει λέγοντας.
9: Ναι.
2: Αλλά πάμε λίγο να δούμε και πώς θα σώσουμε τον κόσμο. Μπορούμε να το σώσουμε τον κόσμο και όλα αυτά τα ερωτήματα.
9: Κοίταξε, μπορεί να είναι υποψήφιος χωρίς να είναι πρόεδρος κόμματος. Δεν το ξέρω.
2: Από ό,τι διάβαζα χθες, όχι. Μπορεί να είναι, νομίζω, μόνο ανεξάρτητος.
9: Μόνο ανεξάρτητος. Κοίταξε.
2: Και σε συγκεκριμένη περιφέρεια, κάπως ναι. Έτσι το διάβαζα.
9: Α, μπορεί.
2: Ναι, δηλαδή μόνο σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, μόνο του ανεξάρτητος. Για να πάρει ένα ποσοστό, πόσο ποσοστό να πάρει από μια περιφέρεια.
9: Δεν έχει σημασία. Εφόσον θα είναι σε ένα κόμμα, θεωρώ ότι θα
2: τραβήξει. Δεν μπορεί να είναι σε κόμμα.
9: Ανεξάρτητος μόνος τελείως.
2: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη αρχικά. Γιατί εγώ έχω ένα καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και αυτός για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και στερείται πολιτικά δικαιώματα.
9: Okay.
2: Αυτός ο νόμος υπάρχει από παλιά.
9: Ναι.
2: Τώρα, για τη Χρυσή Αυγή, για τον Μιχαλολιάκο, για τον Λαγό, που δεν είναι μόνο Κασιδιάρης, για τη Ζαρούλια και για όλα αυτά που έχουν υπάρξει για τη συγκεκριμένη φάση τους κάποιες τροπολογίες. Εδώ πέρα είδαμε όμως ότι έχει στηρίξει κόμματα τα οποία στη συνέχεια είχαν και συνέπειες, έτσι, και επιπτώσεις που κάνανε κακό γενικά
9: ναι.
2: Και στους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν είναι όντως να θέλει κάτι να καταφέρει, να το καταλάβω. Εγώ βλέπω ότι έρχεται μόνο για να κάνει κακό.
9: Σε ποιον?
2: Γενικά στο σύστημα αυτό, το οποίο προσπαθεί να καταπολεμήσει την ενότητα. Εγώ στο λέω ευθέως.
9: Ναι.
2: Θεωρώ, όπως και για την αριστερά, σου είπα. Ότι άμα ήταν η Νέα Αριστερά, το Μέρα 25, το ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας μαζί, ακούσε το λίγο πώς το έχω στο μυαλό μου, την οπτική μου γωνία.
9: Ναι.
2: Όλοι αυτοί μαζί θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό και να τρίξει η καρέκλα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καλώς ή κακώς έχει μοιράσει και έχει ένα ποσοστό. Το ίδιο θα σου πω όμως και για το χώρο, το πατριωτικό. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, και ο Έλληνας είναι προσωπολάτρης, που αν δεν ήταν μέσα στη διχόνια πνιγμένοι, θα είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Καλώς ή κακώς, νομίζω ότι έρχεται για να διχάσει. Έρχεται να εξυπηρετήσει. Γιατί ο Μητσοτάκης, βούτυρο στο ψωμί του, το ότι ακόμα και οι αριστεροί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και ακόμα και στον πατριωτικό χώρο δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Θέλει τη διάσπαση. Ναι. Πώς το ακούς εσύ, δεν είναι φυσιολογικό? Δεν είναι λογικό αυτό που λέω βασικά?
9: Ναι, φυσικά είναι φυσιολογικό.
2: Όσοι περισσότεροι παίκτες, στο παιχνίδι, ναι, τόσο περισσότερος πάντα ποσοστά. Δεν υπάρχει ενότητα, δεν υπάρχει συσπήρωση. Ναι. Και αυτός απ' την άλλη έχει τους δικούς τους σταθερούς, οι οποίοι παλεύουν για τη σωτηρία τους. Περίεργο.
9: Ναι, δεν ξέρω για τον κύριο Καστιδιάρη τι θα κάνει. Εγώ θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση κάποιον θα στηρίξει.
2: Δεν θα καταφέρει πολλά, θεωρώ. Το λέω.
9: Δεν θα καταφέρει να στηρίξει κάποιον.
2: Όχι, θα καταφέρει να στηρίξει, ναι, αλλά μόλις στηρίξει νομίζω ότι θα, ναι, πέσει στην παγίδα. Αν ήδη δεν έχει υπάρξει συμφωνία, γιατί είχα διαβάσει, θυμάμαι, μια εφημερίδα που έγραφε υπόγεια συμφωνία Μητσοτάκη-Καστιδιάρη. Δεν θυμάμαι ποια.
9: Α, σοβαρά.
2: Έχει μια εφημερίδα που είχε βγει πριν κάνα μήνα. Που υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά συγκεκριμένα, ναι, υπάρχουν και κάποια πρόσωπα, κάτι συνήγοροι του που είναι νεοδημοκράτες. Εγώ έχω ακούσει και το λαγό, να σου πω την αλήθεια, μέσα από τη Βουλή, που ήταν παλιά μαζί,
9: ναι,
2: πολιτή,
9: ναι,
2: που λέει ότι κάτι φίδια του συστήματος και είμαι απέναντί τους και ήρθε στο εφετείο και δεν άφησε να υπάρχουν κάμερες και είπε ότι πιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιες αμφιβολίες από τη δική μου έτσι μεριά, για το τι ακριβώς πάνε να κάνουν και τι προσπαθούν να καταφέρουν.
9: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Βέβαια.
9: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Και πρέπει να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη, ναι, σε διακόπτω.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Η δημοκρατία λέει, για εμένα, σαν Γρηγόρη, το ότι ο καθένας θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να κατέβει υποψήφιος και να λάβει το ποσοστό που του ανήκει από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ θέλω να κατέβει. Θέλω να κατέβει. Στο λέω ευθέως. Είναι δικαίωμά του, κατά την άποψή μου, να κατέβει. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε λίγο και το τι λένε οι υπόλοιποι, ναι, και το τι έχουν περάσει, για να βαδίζουμε με το ρεαλισμό. Γιατί μπορεί να λέω εγώ, Γιώργο, ότι θα κατέβω, θα κάνω, θα ράνω, αλλά όταν έχουν βγάλει κάποιες τροπολογίες, όταν υπάρχουν κάποιοι νόμοι.
9: Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Αυτό.
9: Πρέπει, όχι, και εγώ θέλω με αυτή την έννοια να κατέβει. Και θεωρώ ότι όποιο ποσοστό και αν πάρει, ειδικά αν είναι μεγάλο, πρέπει να καταλάβουμε και σαν κοινωνία, αλλά προφανώς και τα υπόλοιπα κόμματα και η κυβέρνηση, η εκάστοτε, δεν ξέρω εγώ, γιατί παίρνει αυτό το ποσοστό. Έβλεπα τώρα στην Γερμανία που η AfD βγήκε εκεί πρώτο κόμμα με 43-44% και τώρα εκ των υστέρων ψάχνουν τρόπο να την ενοχοποιήσουν και να την βγάλουν εκτός, ας πούμε.
2: Ναι.
9: Ναι. Τώρα ρε παιδιά, επειδή είδατε ότι σας απειλεί ή δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο θέλετε με την πρόφαση ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα και όλα αυτά που ακούμε, να τη βγάλουμε από την μέση. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει λόγος που παίρνει 44%. Εκεί αυτό είναι το πρόβλημα, πρέπει να το καταλάβουν. Γιατί παίρνει 44%?
2: Ναι, υπάρχουν και άλλοι παράδειγμα.
9: Δεν είναι το πρόβλημα η AfD ή η Άλλη Σβάιντελ ή οτιδήποτε. Οι λόγοι που οδήγησαν να πάρει 44%.
2: Ναι, και πρέπει να εξετάσουμε και την αποχή. Βασικά, πρώτα απ' όλα στη Γερμανία το AfD πήρε 44%, για να πούμε λίγο για κάποια ακόμα.
9: Πολύ πράγματα. Μικρή αποχή.
2: Πήρανε με την επιστολική ψήφο που ήταν κοντά στο 23% επιστολική ψήφο.
9: Ναι.
2: Δηλαδή πήρε ένα τεράστιο ποσοστό από την επιστολική ψήφο. Που εγώ την επιστολική ψήφο, Γιώργο, δεν την εμπιστεύομαι. Στο λέω ευθέως, δεν την εμπιστεύομαι.
9: Ναι.
2: Και έχω μιλήσει για νοθεία στις εκλογές. 23% περίπου, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος το ποσοστό, από την επιστολική ψήφο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
9: Okay.
2: Κατάλαβες τι λέω?
9: Ναι.
2: Για να δούμε λίγο και στην Ελλάδα πόσο τα 100 θα πάρει η κυβέρνηση που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εγώ βλέπω και η οικουμενική κυβέρνηση. Ξέρεις την οικουμενική κυβέρνηση?
9: Ναι.
2: Βλέπω ότι όλα αυτά τα κόμματα,
9: ναι,
2: επειδή δεν θα βγαίνουν τα κουκιά και στην πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη Κυριακή, υπάρχει περίπτωση για λόγους εθνικής κρίσης ή οικονομικής κατάστασης δύσκολης,
9: mm-hmm,
2: να δημιουργούν μια οικουμενική κυβέρνηση για να μπορούν να καταπολεμήσουν τα προβλήματα της Ελλάδος, και φυσικά δεν θα έχει κανένας την ευθύνη. Ξέρεις τώρα πώς πάει με το μεγαλύτερο ποσοστό, με αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει, ναι, αυτή η πιθανότητα, πώς το βλέπεις?
9: Αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι.
9: Δύσκολο, δεν το βλέπω.
2: Άμα πάει στην Ευρώπη.
9: Άμα πάει στην Ευρώπη, προφανώς θα πρέπει να βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει συζήτηση για αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
9: Ναι.
2: Για να δούμε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι κάποια πράγματα που αναρωτιόμαστε.
9: Είναι θεωρητικό το ερώτημα. Βέβαια, εντάξει, κάποια στιγμή θα αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Θα δούμε όμως.
2: Αν δεν βγουν τα κουκιά.
9: Ναι.
2: Και πάει η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το Πασόκ. Παράδειγμα φέρνω.
9: Ναι.
2: Το Πασόκ λογικά θα πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε, ας πούμε, πρόεδρο Δημοκρατίας τον Βενιζέλο. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
9: Ναι.
2: Ή δεν θέλουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, θέλουμε πρωθυπουργό κάποιον άλλον.
9: Ωραία.
2: Δεν θα θέσουν και αυτοί κάποια δικά τους όρια, κάποιους κανόνες.
9: Ναι.
2: Αλλιώς δεν κάνουν συγκυβέρνηση.
9: Μάλιστα.
2: Έτσι πάει. Ή θα πάρουν κάποια υπουργεία, όπως έκανε, ας πούμε, ο Καμένος.
9: Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει το 10% δηλαδή, που θα έχει πάρει, ας πούμε, 10% ο Ανδρουλάκης, να πει από το 30 δεν θέλουμε τον πρόεδρό σας. Εμείς θα σας κάνουμε κουμάντο, βάλτε όποιον σας πούμε εμείς, ας πούμε, όποιον θέλουμε.
2: Δεν κάνουμε συγκυβέρνηση.
9: Ναι.
2: Και οι δύο έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον.
9: Και θα πει ο Μητσοτάκης ναι.
2: Δεν ξέρω.
9: Δεν ξέρω.
2: Ούτε εγώ με την Τσίπρα βλέπεις συγκυβέρνηση που συζητάνε κάποιοι.
9: Όχι, όχι, όχι.
2: Ούτε εγώ δεν βλέπω. Αυτό είναι αστείο για εμένα.
9: Αυτό είναι αστείο.
2: Αστείο, αστείο. Με Πασόκ βλέπω. Με Πασόκ βλέπω συγκυβέρνηση, εγώ στο λέω.
9: Ναι.
2: Άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά τους, με Τσίπρα δεν βλέπω. Τον θέλουν αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό τον φτιάξανε. Και μην ξεχνά ότι κάποιοι παίξαν και κάτι μπουνιέ σε ένα γήπεδο, ότι υπάρχουν και κάποιοι που στηρίζουν ανάλογα συγκεκριμένα.
9: Ναι, αυτά τα έχουμε πει, δεν το συζητώ.
2: Υπάρχουν ρογμές.
9: Υπάρχουν, ναι. Δεν το αφισβητεί κανένα αυτό.
2: Δύσκολα κολλάνε.
9: Δεν είναι θέμα. Εγώ σου είχα πει η τελευταία μας έρευνα που έδειξε τον Τσίπρα 2-3 μονάδες κάτω από την προηγούμενη, σε συγκεκριμένα site δεν έπαιξε. Που
2: ναι.
9: είναι site, έτσι, μεγάλα site, έτσι, είναι του ομίλου Alter Ego. Δεν έπαιξε. Ανέβηκε και με το που το πήρανε πρέφα, κατέβηκε αμέσως. Έπεσε σύρμα. Κατεβάστε το. Τι έπεσε ο Τσίπρας, κατεβάστε το.
2: Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι που στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Προφανώς δεν στηρίζει κάποιος κάποιον χωρίς να έχει κάτι να κερδίσει. Αυτό ο Έλληνας πρέπει να το καταλάβει. Δηλαδή, άμα είσαι εσύ ολιγάρχης, ρε Γιώργο, και έρχεσαι στις μάρκες σου σε ένα άλογο.
9: Ναι.
2: Δεν θα είχες κάτι να πάρεις πίσω, αλλιώς γιατί να το στηρίξεις.
9: Δεν το συζητώ.
2: Χωρίς να θέλω να πω τον Τσίπρα άλογο, έτσι.
9: Ναι, όχι. Αλλά το άλογο δεν τραβάει. Και ο άλλος συνεχίζει να ρίχνει τις μάρκες του εκεί πάνω.
2: Σε λάθος άλογο.
9: Σε λάθος άλογο, ναι.
2: Αυτό είναι σωστό. Σε λάθος άλογο έχουν ρίξει και όχι μόνο αυτός. Και άλλοι έχουν ρίξει τις μάρκες σε λάθος άλογο.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα όσο πιο πολλές μάρκες ρίχνουν, τόσο πιο χάλια πηγαίνει όμως. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα.
2: Και να σου πω κάτι άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν το κάνουν όλο αυτό για να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι. Γιατί και έτσι το βλέπω. Και έτσι το βλέπω ότι. Ακούστε να δείτε, θα μας έχετε ανάγκη ή θα σας πάμε τρένο.
9: Εντάξει, αυτό είναι λόμπι, ρε, εσύ, εννοείται. Υπάρχει και υπήρχε και εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, εννοείται αυτό.
2: Προστά.
9: Είναι, ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, για την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε περίπου 7 λεπτά.
9: Ναι.
2: Πώς βλέπεις την Ελλάδα, Γιώργο, πώς τη βλέπεις?
9: Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.
2: Ναι.
9: Καλά, κάτσε να έρθουν οι εκλογές και το συζητάμε. Κοιτάξτε, έχω κάνει έναν υπολογισμό μέχρι τις εκλογές, περίπου αν γίνουν Μάιο, που μπορεί να γίνουν και πιο μετά. Έχω υπολογίσει ότι θα έχουμε πάνω από 150 δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
9: Πάνω από 100. Ναι, όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιπες εταιρείες θα έχουμε βγάλει πάνω από 150 δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται και γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν κατεβαίνει ακόμα. Γιατί δεν θέλει να έχει φθορά μέσα σε 150 δημοσκοπήσεις, έτσι. Και η κυρία Καριστιανού θα αντέξει 150 κύματα δημοσκοπήσεων? Δεν ξέρω. Θα δυσκολευτούν, θεωρώ, και πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο να παραμένουν συνεχώς στην επικαιρότητα.
2: Ναι.
9: Ναι, θα δυσκολευτούν.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά θέλω να βασιστούμε και στον κόσμο. Γιατί τώρα είπαμε ότι στη ΔΕΘ δεν μοίρασε χρήμα.
9: Μοίρασε σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Έτσι, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ας πούμε.
2: Ναι.
9: Ναι.
2: Όταν εκλεγεί, όχι ακόμα.
9: Όταν εκλεγεί, ναι.
2: Ναι.
9: Βέβαια, αυτά θα ψηφιστούν, φαντάζομαι, τώρα. Τέλος πάντων, μέσα στον επόμενο προϋπολογισμό. Θα είναι τέλος του χρόνου, θα γίνουν νόμοι και θα αρχίσουν να ισχύουν από το 27, από το 28 κλπ.
2: Ξέρεις τι φοβάμαι? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Ότι ο Έλληνας, άμα βγει πριν τις εκλογές και μοιράσει πάλι,
9: ναι,
2: θα ξαναπάει στις κάλπες και θα ψηφίσει τον ίδιο άνθρωπο. Το Το φοβάμαι αυτό, δηλαδή τους έχω για πολύ φιλάργυρους. Συγγνώμη Γιώργο που το θέτω έτσι και στον κόσμο που τα ακούει.
9: Καλά, όλος ο κόσμος στην τσέπη του δεν κοιτάει.
2: Ναι, αλλά δεν γίνεται να στηρίζεις ανθρώπους γιατί σου δίνουν λεφτά. Για εμένα, τα κριτήρια ψήφου δεν είναι τα σωστά. Τα σωστά κριτήρια ψήφου δεν είναι αυτά.
9: Πρέπει να είναι και αυτό, αν θες την άποψή μου.
2: Το να μας δώσει λεφτά.
9: Να μας δώσει λεφτά για να μπορούμε να ζούμε, ρε εσύ. Αν δεν μου δίνει λεφτά, θα μου πεις. Όταν εννοώ λεφτά, όχι σε μορφή επιδομάτων.
2: Αυτό.
9: Εντάξει, όχι.
2: Γενικά όχι.
9: Μείωση για το φορολογίας, τέτοια πράγματα.
2: Ξέρεις τι, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι.
9: Ναι.
2: Όμως να πει. Όσοι τάζουν πράγματα πολιτικοί, πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να τα υλοποιήσουν.
9: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει αυτό ο νόμος, πρέπει
9: 100%,
2: να περάσει.
9: 100%, ναι.
2: Και δεν γίνεται να σας λέω εγώ, παράδειγμα, θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θα σας πω την εφορία στο 10% και το ΦΠΑ στο 10% και πάει λέγοντας. Και όταν βγαίνω να μην το κάνω.
9: Ναι. Προφανώς.
2: Σε αυτό συμφωνεί όλη η Ελλάδα, ρε. Κάνε μια δημοσκόπηση αυτό.
9: Συμφωνεί όλη η Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι εντάξει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν ανθρώπους που ενώ ξέρουν ότι δεν θα τα υλοποιήσουν όλα, δεν τους ενδιαφέρει, τους ψηφίζουν έτσι. Δηλαδή, τι ακούγαμε για τον Τσίπρα το 2015. Εντάξει, ναι, δεν θα τα κάνει όλα, αλλά και τα μισά να κάνει από αυτά που λέει, θα είμαστε μια χαρά. Και το ίδιο υπάρχει και τώρα. Βγήκε με 7 δις, καλά 7 δις. 13 δις λέει το Υπουργείο ότι κοστίζει το πρόγραμμα Τσίπρα, αυτός λέει 7 δις, εντάξει. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι 7 δις και λένε εντάξει, 7 δις δεν έχουμε, αλλά αν κάνει έστω και τα μισά, μια χαρά θα είμαστε. Είδαμε όμως που μας βγήκε
2: δεν
9: αυτό.
2: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
9: Δεν βγαίνουν, προφανώς δεν βγαίνουν.
2: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δηλαδή λες ψέματα και δεν είναι αυτό κανονικά. Θα πρέπει να είναι παράνομο. Να μπορεί ένας πολιτικός να βγαίνει και να λέει ό,τι να είναι. Και να τάζει ό,τι να είναι. Έλα εδώ και θα περνάει αυτό το πρόγραμμα που καταθέτεις, Γιώργο, από συγκεκριμένο συμβούλιο, από συγκεκριμένο έλεγχο,
9: ναι.
2: Για να βγαίνει και να λέει στον κόσμο αυτό το συμβούλιο και ο έλεγχος ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, ναι, είναι υλοποιήσιμο. Επίσης, θα έπρεπε να υπάρχει επιτροπή που θα εξετάζει όλους αυτούς τους πολιτικούς για το αν είναι καλά στην ψυχή τους, αν είναι καλά στο μυαλό τους.
9: Ναι. Εντάξει, όμως, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν έχουν κριτική σκέψη. Να πούνε ότι ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι απατεώνας.
2: Ναι. Δεν μπορεί,
9: δεν
2: να,
9: μπορεί
2: τα
9: να τα κάνει αυτά, ναι. Δεν τα έχει τα λεφτά.
2: Σωστό.
9: Δηλαδή, εγώ πρέπει να έρθει το κράτος να το κάνει παράνομο.
2: Για να σώσει εξ αυτούς δεν μπορούν να σκεφτούν.
9: Ναι, όχι, δεν είναι και αυτό. Είναι λίγο εντάξει. Γιατί άντε και κάνει αυτό παράνομο, θα βρουν οι πολιτικοί άλλους τρόπους για να εξαπατούν τον κόσμο. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Να προσπερνάνε αυτή την κατάσταση.
9: Ναι.
2: Κάτι τελευταίο.
9: Ναι.
2: Ποια είναι η άποψή σου για τις νέες γενιές, για να κλείσουμε. Γιατί μίλησες για κριτική σκέψη. Και αυτό σε πήγα τώρα στην νέα γενιά. Για πες μου λίγο για τις νέες γενιές, τι έχεις.
9: Για τις νέες γενιές.
2: Ό,τι πει το TikTok.
9: Ό,τι πει το TikTok. Εντάξει, κοίταξε, πάντως εγώ βλέπω στο Instagram σε ό,τι post κάνει interview. Που σας παροτρύνω κιόλας να μας ακολουθήσετε στα social. Χαμός κάτω με τον Κασιδιάρη. Στα σχόλια. Χαμός. Το post μπορεί να μην αφορά. Ναι, μπορεί να μην αφορά.
2: Αυτοί οι άνθρωποι όμως πάνε να ψηφίσουνε. Γιατί εγώ μπορεί να βλέπω στο TikTok να γράφουν για τον Κασιδιάρη, αλλά θα πάει ο 18χρονος ή ο 20χρονος, ο οποίος για μένα δεν ξέρει καν τι είναι στην πολιτική ακόμα. Θα πάει στην κάλπη.
9: Κοίταξε,
2: γιατί οι νέοι συνήθως απέχουν.
9: Σωστά. Η συμμετοχή στους νέους είναι σίγουρα μικρότερη από τις υπόλοιπες ηλικίες. Αλλά πάνε. Και αυτοί που πάνε ψηφίζουν κάπως αλόκοτα, θα πω εγώ.
2: Εγώ αμφιβάλλω λίγο για το ότι πηγαίνουν. Δηλαδή, το έχω στο μυαλό μου ότι ο πιτσιρικάς βαριέται να σηκωθεί από τον καναπέ ή να μην πάει στο ίντερνετ καφέ.
9: Ναι.
2: Για να πάει στο δημοτικό να δώσει την ταυτότητα, να μπει μέσα, να περιμένει. Να...
9: Ειδικά άμα είναι και καλοκαίρι, περισσότεροι πάνε και σεζόν. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Ναι.
2: Άδικο και αυτό που δεν του αφήνουν να παραψηφίσουν στο κοντινότερο σχολείο. Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται.
9: Του λέει επιστολική ψήφο.
2: Επιστολική. Πού θα μπει διαδικασία τον Γιώργο 20χρονο.
9: Ειδικά ο
2: νεότερος. Θα πάει να κάνει αιτήσει τώρα και να...
9: Κοίταξε, κανονικά θα έπρεπε.
2: Φωτοτυπία την ταυτότητα και φάκελο να αγοράσει τώρα 20χρονος, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τι λέει, θα πάω να αγοράσω τσιγάρα με αυτά τα λεφτά. Σιγά, ναι. Να αγοράσω φάκελο.
9: Ναι.
2: Και αυτό πρέπει να το υπολογίσουμε. Μπορεί νέες γενιές να λένε πράγματα, αλλά το θέμα είναι θα πάνε στην κάλπη.
9: Πάντως οι νέες γενιές στρέφονται προς τα δεξιά, εγώ πιστεύω.
2: Ναι.
9: Αυτό βλέπω. Εκεί θέλω να καταλήξω με αυτό που σου ανέφερα για το Instagram. Βλέπω να στρέφονται προς τα δεξιά. Πόσο δεξιά δεν ξέρω, αλλά.
8: Η ώρα είναι 4.
10: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία
8: του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
10: Ειδήσεις. Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειας του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος των υποκλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανα του. Ο ΕΚ λοιπόν θυμίζουμε ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
11: Καιρός.
10: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 από 4.
11: υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
15: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
10: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση, η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
11: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: about an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειάς του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος των κλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε 2 φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανα του. Ο εκλοιπών θυμίζουμε ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. We'll be right back. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
1: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν.

0: Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-43-68-25.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση. Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειάς του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος των υποκλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανα του. Ο ΕΚ λοιπόν, θυμίζουμε, ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
1: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 εποφόρ.
0: Τώρα το γάμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνει το ραδιογάμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555. Υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία? Σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση. Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειας του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος στον υποκλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανα του. Ο ΕΚ λοιπόν θυμίζουμε ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
2: Καιρός.
3: Αρίς είναι πια και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στην συνταγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη. Κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι, τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε

0: ώρα είναι 7:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική

0: ειδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: j'ai aimé sa manière de chanter parce que sa manière de chanter.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Ειδήσεις.
5: Στη Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση σε όλη την πορεία του, πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία της οικογένειας του, στενών φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε αδόκιμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, Λαοθάλασσα έδωσε το παρόν στην Αγρυπνία στην Νίκαια, όπου με τραγούδια, με κλάματα και λουλούδια χιλιάδες κόσμου είπε το στερνό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής όλη τη νύχτα και συνεχίζεται και αυτή την ώρα, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς σήμερα από τις νέες αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Πατρέως που γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Πατρέως στο τμήμα από την Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα λειτουργεί πλέον ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεδομένου ότι λόγω των έργων στην Ερμού η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη είναι η οδός Αράτου. Οι οδηγοί πάντως πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς λόγω αυξημένης κίνησης στους γυροδρόμους θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και καρφιά για την Ελλάς και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ολοκληρωμένο και απολύτως κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανέλησε τις θέσεις του κόμματός του για σειρά θεμάτων, μάλιστα σημείωσε εμφατικά ότι όλοι όσοι δημιούργησαν το παρακράτος των κλοπών θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν θα οδηγούσε στο ειδικό δικαστήριο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πολιτικά υπεύθυνο της ΕΥΠ. Σε ερώτηση τι ακριβώς και ποιους εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για το εάν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε αρχικά ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, αλλά μετέθεσε την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης». Σε ερώτηση για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με νόημα: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, ή να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν είχε πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ρωτήθηκε δύο φορές, απέφυγε να πει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μια πράξη ανθρωπιάς και μεγαλείου ψυχής σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, καθώς η οικογένεια του 31χρονου κάμεραμαν του Ionian Channel, Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, δόρισε τα όργανά του. Ο ΕΚ λοιπόν, θυμίζουμε, ότι κατέληξε πριν λίγες μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανά του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Διακοπή νερού έχουμε σήμερα στο Κοτρώνι. Η ΔΕΙΑΠ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στο Κοτρώνι και συγκεκριμένα στις οδούς Μυρτιώτισσας, Θεοτόκη, Προκοπίου. Από την αρμόδια υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής της υδροδότησης.
3: Καιρός.
5: Αραιή συννεφιά και λιγότερη ζέστη σήμερα στην Πάτρα με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό. Θερμοκρασίες από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Χρήστος Ιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Ιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Ιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή.

0: του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπη συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων, Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Τώρα σου κάμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιοκάμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

Εφάλω Μάπο Πελά Κοντώσε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κορμίκια λάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
1: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: good evening.
1: Well, this is really a surprise.
2: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.